0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος. Όταν προσεγγίζουμε ιστορικά ένα κοινωνικό κίνημα, το πρώτο που ενδιαφέρει είναι οι απαρχές του, οι προϋποθέσεις δηλαδή και οι διαδικασίες της συγκρότησής του. Πότε, πώς και γιατί συγκροτήθηκε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα? Η μισθωτή εργασία. Η πρώτη και εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση στο κοινωνικό προσκήνιο της μισθωτής εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει εργατικό κίνημα και πολύ περισσότερο η θεσμική του έκφραση, οι συνδικαλιστικές δηλαδή οργανώσεις, χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη της μισθωτής εργασίας. Στην Ελλάδα, η μισθωτή εργασία εμφανίστηκε αρχικά στον αγροτικό χώρο, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αγρότες των ορεινών χωριών εργάζονταν ως εργάτες γης στις δυναμικές και χρηματισμένες σταφυδοκαλλιέργειες της Βόρειας Πελοποννήσου. Εργάζονταν περιστασιακά, ορισμένους μήνες το χρόνο, ώστε να καλύψουν τον ετήσιο οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κρίσιμη στιγμή ήταν η μετάβαση από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η μετάβαση αυτή εκτυλίχθηκε σταδιακά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το εξυγχρονιστικό εγχείρημα του Τρικούπη, δεκαετία του 1880, σε συνδυασμό με την κρίση της σταφίδας, δεκαετία του 1890, έστρεψε ένα τμήμα των εργατών γης στην νεογέννητη βιομηχανία, τα μεταλλεία, την ναυτιλία και τους σιδηροδρόμους. Κρίσιμες μάζες εργατών άρχισαν να συγκεντρώνονται στις πρώτες ελληνικές βιομηχανικές πόλεις, τον Πειραιά, το Βόλο, την Πάτρα, την Ερμόπολη της Ήρου, το Λαύριο. Η τάση αυτή εκτείνεται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, καθώς διευρύνεται ο κύκλος εργασιών στο δευτερογενή τομέα. Σημαντικά συντελεί και ο εδαφικός διπλασιασμός της Ελλάδας, που επετεύχθη με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 1913. Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού και άρα τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, μια επιπλέον σημαντική πόλη λιμάνι, η Θεσσαλονίκη, περιήλθε εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Παρ' όλα αυτά, η μισθωτή σχέση παρέμεινε για τους περισσότερους εργαζομένους μια περιστασιακή, συμπληρωματική, δευτερεύουσα επιλογή. Ο στόχος τους ήταν η σύντομη επιστροφή στο χωριό, πράγμα που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη ενός διακριτού εργατικού τρόπου ζωής και ενός συστήματος αξιών διαφορετικού, πιο νεωτερικού, πιο ριζοσπαστικού από το παραδοσιακό αγροτικό. Κρίσιμη από αυτή την άποψη ήταν η δεκαετία του 1920, όταν ένα σημαντικό τμήμα των μισθωτών, οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι συγκρότησαν συνοικίες στα όρια των πόλεων, μη έχοντας πλέον χωριό επιστροφής, προσδέθηκαν σταθερά στο δευτερογενή τομέα. Η σταθερή μισθωτή σχέση έγινε πλέον κανόνας. Η ύπαρξη ωστόσο εργατών και γενικότερα μισθωτών υπαλλήλων, παρότι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση, δεν αρκεί για τη συγκρότηση εργατικού κινήματος. Όπως, για να αναφέρω ένα κάπως αδόκιμο παράδειγμα, η ύπαρξη γυναικών δεν αρκεί για την εμφάνιση φεμινιστικού κινήματος. Ούτε οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, η χαμηλή μισθή, τα εξαντλητικά ωράρια και οι κακές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μετατρέπονταν αυτόματα σε κίνημα με οργανώσεις, διάρκεια και σχέδιο. Συνήθως οδηγούσαν στη μυρολατρεία ή στην καλύτερη περίπτωση εκτονώνονταν περιστασιακά με αυθόρμητες εξεγέρσεις, όπως τα μεταλλεία της Ερήφου. Για να συγκροτηθεί ένα κοινωνικό κίνημα, δεν αρκούν οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Χρειάζονται και οι ιδεολογικές. Ιδεολογικές προϋποθέσεις. Η πλέον αξιοσημείωτη από τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος ήταν αναμφίβολα η ανάπτυξη της εγχώριας σοσιαλιστικής σκέψης και δράσης. Οι πρώτοι Έλληνες σοσιαλιστές, επηρεασμένοι από το μαρξισμό της δεύτερης διεθνούς, εισήγαγαν στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη κυρίως δεκαετία του 20ου αιώνα την προβληματική περί κοινωνικών τάξεων και ταξικής πάλης. Έδωσαν με τον τρόπο αυτό στους εργάτες μια διακριτή συλλογική ταυτότητα και στις εργατικές κινητοποιήσεις σχέδιο και προσανατολισμό. Από τις πρώτες μαρξιστικές αναλύσεις της ελληνικής κοινωνίας αξίζει να αναφερθεί το κοινωνικό μας ζήτημα του Γεωργίου Σκληρού, το οποίο γράφτηκε και εκδόθηκε στα 1907, ενώ ο Σκληρός σπούδαζε ιατρική στη Γερμανία. Από τις ολιγάριθμες σοσιαλιστικές οργανώσεις, η πιο συγκροτημένη, θεωρητικά και η πιο δραστήρια ήταν αναμφίβολα η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης,
η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της ΓΕΣΕΕ στα 1918. Στην ίδια περίοδο, στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, το κόμμα των Φιλελευθέρων, με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο, επιχειρούσε να συγχρονίσει την Ελλάδα με τα προηγμένα κράτη της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Μέρος αυτού του φιλελεύθερου αστικού εξυγχρονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί και η εισαγωγή της πρώτης ολοκληρωμένης εργατικής νομοθεσίας. Ένας από αυτούς τους νόμους, ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων, αποτελεί τη νομική βάση της ίδρυσης συνδικάτων. Ως βασικότερη ρύθμισή του θεωρήθηκε εκείνη που απαγόρευε σε εργάτες και εργοδότες να ανήκουν στην ίδια οργάνωση, θέτοντας έτσι οριστικό τέλος στην συντεχνιακή παράδοση των σωματείων αλληλεγγύης. Συμπερασματικά, η σοσιαλιστική διανόηση και η φιλελεύθερη πολιτική λειτουργήσαν ως καταλύτες, ώστε οι νέες κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούσε η εκβιομηχάνηση της χώρας να εκφραστούν με τη συγκρότηση του σύγχρονου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ο ρόλος της συγκυρίας. Τόσο όμως οι κοινωνικές όσο και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις χρειάζονται την κατάλληλη πολιτική συγκυρία για να εκφραστούν θεσμικά. Για να μορφοποιηθεί δηλαδή το εργατικό κίνημα σε εθνικά δικτυωμένη συνδικαλιστική οργάνωση, σε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Κρίσιμο ρόλο στην περίπτωσή μας έπαιξε το λεγόμενο Συνέδριο Ειρήνης, το οποίο συγκλήθηκε στις αρχές του 1919 στο Παρίσι για να επιμερίσει κόστη και ωφέλη στους ηττημένους και στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιχειρώντας να αυξήσει τα εθνικά ωφέλη από τη συμμετοχή του στη Συμμαχία των Νικητών, ο Βενιζέλος πρόβαλε συστηματικά την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο από όλες τις απόψεις ευρωπαϊκό κράτος απέναντι σε μια παροχημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από ένα νεωτερικό ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορούσε να λείπει βεβαίως το θεσμικό συγκροτημένο εργατικό κίνημα, τόσο στην οικονομική του εκδοχή, συνδικάτα, όσο και στην πολιτική του, Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς, από τη θέση του Πρωθυπουργού, ο Βενιζέλος παρήχε αφιδώς κρατική υποστήριξη στις διεργασίες για την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ, όπως και για την ίδρυση του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Φρόντισε μάλιστα και για τη συμμετοχή δύο σοσιαλιστών στη διπλωματική αντιπροσωπεία, ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις εδαφικές αξιώσεις της Βουλγαρίας, μιας χώρας με πιο ισχυρή σοσιαλιστική παράδοση από την ελληνική. Από την ανατέρω σύνοψη φάνηκε, ελπίζω, ότι η ανάδυση και οργανωτική συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος, όπως και κάθε κινήματος, υπήρξε μια σύνθετη διαδικασία. Σήμερα, ένα σχεδόν αιώνα μετά, γίνεται πολλής λόγος για το ακριβώς αντίθετο, για την κρίση και την αποσύνθεση του εργατικού κινήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτή η συζήτηση στην πραγματικότητα? Αν πράγματι η κρίση του συνδικαλισμού αποτελεί πρόβλημα στις μέρες μας, τότε ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές διεργασίες που συγκροτούν το υπόβαθρο αυτής της κρίσης και ποια θα ήταν η κατάλληλη απάντηση του οργανωμένου εργατικού κινήματος? Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: βγάζεις ουρά.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων. Ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
5: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
5: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Τριάδα σήμερα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Μπαίνει επίσημα.
1: Μπαίνει επίσημα Ιούνιος.
0: Μπήκε, δεν μπαίνει. Μπήκε.
1: Ναι, μπήκε.
0: Μας μπήκε.
1: Ναι.
0: Το καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ήταν το αισθανθήκατε το πρωί ότι είχε μπει το καλοκαίρι.

0: Βέβαια το καλοκαίρι που έρχεται, που ήρθε, θα έχει και ζέστες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα ανέβουν οι θερμοκρασίες.
1: Έχει πολύ ζέστη, χθες είχε πολύ ζέστη.
0: Και θα ανέβουν κι άλλο οι θερμοκρασίες, γιατί έρχεται ο καλοκαίρις. Ναι. Ήρθε ο καλοκαίρις. Βεβαίως οι θερμοκρασίες, οι υπόλοιπες είναι ανεβασμένες ήδη, έτσι.
1: Ποιες είναι οι υπόλοιπες?
0: Δεν λέμε τώρα να φωτίσει ο Θεός εκεί την αντιπολίτευση στη Βαβέλη, να δούμε τι θα κάνουμε από αύριο η Νέα Αριστερά μέχρι το Σάββατο, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν στην πολιτική σε πάω. Δεν σε πάω στην Πανσέλινο. Έχουν Πανσέλινο σήμερα?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Χτες σήμερα κάτι σε Πανσέλινο έχουμε. Οπότε ξέρεις, άμα σε ελληνιαστείς, δεν ξέρω, βοηθάει το Άγιο Πνεύμα να ξεφύγεις από αυτό.
1: Κάτσε να το δω αν έχουμε Πανσέλινο.
0: Να το διέδε, για δες το σε
1: μένα. Μ' αρέσει η Πανσέλινο.
0: Σ' αρέσει η Πανσέλινο, γιατί είσαι ερωτευμένος?
1: Γενικότερα μ' αρέσει η Πανσέλινο.
0: Και χωρίς να είσαι ερωτευμένος?
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Α, μάλιστα.

0: το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο είχαμε.
1: Εντάξει,
0: κοντά. Σαββατοκύριακο, 30-31.
1: Α, εντάξει, οκ. Ναι. Εντάξει, καλά.
0: Το μικρό μπλε φεγγάρι. Ένα σπάνιο θέαμα, λέει. Αν και δεν είναι τόσο μπλε, αλλά ούτε τόσο μικρό.
1: Ούτε τόσο μικρό, γιατί εγώ το είδα, ήταν μεγάλο.
0: Α, λέγεται το μικρό μπλε.
1: Το μικρό μπλε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Συμβαίνει κάθε δύο χρόνια, εντάξει, δεν είναι και τόσο σπάνιο.
1: Σημαίνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, το μπλε, ναι, όντως.
1: Και μικρό.
0: Μικρό μπλε.
1: Και μπλε και μικρό.
0: Το μπλε είναι μεγάλο όμως. Μεγάλη μπλε. Η μεγάλη μπλε παράταξη πλέον.
1: Η μεγάλη μπλε παράταξη συνεχίζει να υπάρχει, γιατί ξέρεις κάτι γίνεται. Ο θεριστής.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται.
0: Ήρθε. Ο θεριστής ήρθε προφανώς.
1: Ναι, ήρθε όχι επειδή προχθές ανακοίνωσε το κόμμα και ο Τσίπρα, αλλά ήρθε ο θεριστής. Ήρθε ο Ιούνιος.
0: Ναι.
1: Σημαίνει κάτι αυτό, μήπως μίκρινε τον μπλε.
0: Δεν νομίζω, γιατί δεν παίρνει πολύ από μπλε ο θεριστής.
1: Γιατί δεν παίρνει, από παντού παίρνει.
0: Παίρνει από παντού, αλλά δεν παίρνει, για να μικρύνει, δεν παίρνει τόσο από μπλε. Εντάξει, παίρνει.
1: Από παντού παίρνει.
0: Παίρνει από παντού, δεν παίρνει τόσο πολύ μπλε, λέω.
1: Συγγνώμη.
0: Παίρνει πολύ μικρό ποσοστό μπλε.
1: Παίρνει από την αριστερά.
0: Ναι, από την αριστερά παίρνει.
1: Παίρνει από το Πασόκ.
0: Παίρνει.
1: Τι χρώμα αυτό φοράει η Ελλάς.
0: Όλα, είναι διάφορα. Μπλε, κόκκινο και κάτι πορτοκαλί στα
1: μπλε. Εγώ μιλάω για την αστυνομία.
0: Μπλε είναι η
1: αστυνομία. Άρα παίρνει και από την Ελλάς. Άρα παίρνει και μπλε.
0: Ναι.
1: Διάβασες καθόλου πρωθυπουργό?
0: Διάβασε, ναι.
1: Πόσο διάβασες? Δεν πιστεύω το. Άμα μου πεις ότι το διάβασες.
0: Δεν το διάβασα όλα αναλυτικά. Το έκανα προς τα κάτω και διάβαζα συγκεκριμένα κομμάτια.
1: Αυτή μπορεί να μου βοηθήσει σε αυτή την απορία που έχω. Ναι. Παιδιά, και εσείς 69-39-943-943, γιατί εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ναι, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Πρωινιάτικα, γιατί
0: πρωινιάτικα.
1: Ο κύριος Πουρνάρα δεν το λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα είμαστε για τρεις ώρες μαζί.
0: Θα είμαστε για τρεις ώρες. Λείπει και σήμερα ο Αργύρης Δινόπουλος. Να πούμε, από αύριο θα είναι εδώ ο Αργύρης. Από αύριο επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος 7 η ώρα εδώ στην ώρα του, στο πόστο του.
1: Λοιπόν, αυτό το κατεβατό που γράφει.
0: Ναι.
1: Ποιος θα κάτσει να το διαβάσει, γιατί το γράφει. Γιατί το γράφουν.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι, ποιος θα κάτσει να το διαβάσει.
0: Για κάποιο λόγο όμως, επειδή το κάνει πάρα πολύ καιρό, το έκανε μια φορά και μετά άρχισε και το έκανε κάθε Κυριακή, και ήταν η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για κάποιο λόγο αυτό τη Δευτέρα το πρωί είναι θέμα. Δηλαδή έχει πει μια-δύο ειδησούλες και γίνεται θέμα.
1: Ναι, όπως εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά θα δικαιολογήσω τους μαθητές αν δεν πάνε καλά στις εξετάσεις.
0: Για πες γιατί.
1: Διότι μπαμπά, εγώ διάβασα. Αλλά άμα ευχήθηκε καλή επιτυχία και ο Μητσοτάκης, ναι. Τι περιμένεις. Προκοπή. Λοιπόν,
0: προκαταλήψεις αυτές.
1: Όντως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ανατέλεια. Success story.
0: Ναι, είπε για τα 150 ευρώ που θα δοθούν για κάθε παιδί στον Ιούνιο χωρίς καμία αίτηση, και ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ.
1: Όλα τέλεια.
0: Αυτά ήταν. Και μάλιστα είχαμε και έντονες αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για την ακρίβεια, την επιδότηση που είπε, ότι δεν λύνουν το πρόβλημα και τα σχετικά και τα σχετικά.
1: Λοιπόν, ευχήθηκε στους μαθητές καλή επιτυχία και στη συνέχεια είπε ότι η άλλη κυβέρνηση, όταν έρθει και κυβερνήσει ο ίδιος, θα αλλάξει, λέει, το σύστημα των εξετάσεων, γιατί έχει φτάσει στο τέλος του, δεν πάει άλλο. Αλλά όταν το λέει αυτός που κυβερνάει, ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα αυτό, αφού αυτός κυβερνάει, ποιος θα τα αλλάξει?
0: Ναι.
1: Περιμένει να έρθει και άλλη φορά για να τα αλλάξει.
0: Εντάξει, δεν τα αλλάζουμε όλα από την πρώτη ή δεύτερη θητεία. Κρατάμε κάτι για την. Για τα επόμενα
1: χρόνια. Α, μήπως λοιπόν είναι σαν τον Έμφυα και τον Κατρούγκαλο, τον νόμο. Δηλαδή έτσι, σιγά σιγά, δηλαδή μετά από 30 χρόνια θα τα αλλάξω.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Ναι, όχι εγώ, κάποιος άλλος. Ή και εγώ. Αν εγώ καμιά δεκαριά φορές ακόμα.
0: Κοίτα, αν και τώρα σε αυτό που είπες ότι μια κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει, να κάνει μεγάλες αλλαγές, όπως η κατάργηση του Πανελλαδικού είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, μεγάλη τομή. Δεν πολύ είμαι υπέρ στο να είναι απόφαση μιας κυβέρνησης.
1: Ναι,
0: άλλο. Είναι περισσότερο υπερκομματικό και υπερεθνικό αυτό.
1: Για ποια χώρα μιλάμε?
0: Για αυτή τη χώρα.
1: Α, πότε το δώσεις αυτό?
0: Λέω ότι όπως πρέπει να είναι. Τώρα άλλο αν δεν ισχύει. Αλλά το σύστημα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι υπερκομματικό. Δεν είναι ότι ήρθε μια κυβέρνηση, παίρνει μια απόφαση και μετά δηλαδή τι καταργεί. Και μετά η επόμενη κυβέρνηση, αν είναι άλλο κόμμα, θα κάνει κάτι άλλο. Δεν βγαίνει πολύ αυτό.
1: Εδώ αλλάζουν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Όχι όταν αλλάζει κυβέρνηση. Όταν είναι η ίδια κυβέρνηση, ναι, και αλλάζει υπουργός.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή, εσύ μου λες αν αλλάξει κυβέρνηση και αν θα το καταργήσει.
0: Συμφωνώ, αλλά διαφωνώ σε αυτή τη λογική. Εγώ τουλάχιστον σε τέτοια ζητήματα, σε πολύ μεγάλα.
1: Είναι πολύ ερωτευμένος, παιδιά, και δεν μας το λέει. Είναι πολύ ερωτευμένος, βλέπει ρομαντικά τα πράγματα, βλέπει το φεγγάρι που του αρέσει και δεν μας λέει. Τώρα. Γιατί δεν μας λέει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σαν τον κύριο Στουρνάρα, βλέπω ομαδικά τα πράγματα. Η Δίνα μείνει στην ομάδα, κάτι έδωσε μια συνέντευξη.
1: Τι, πού έδωσε συνέντευξη?
0: Τώρα κάτσε να το βρω μια στιγμή, γιατί μου το στείλανε.
1: Ναι.
0: Τουρνάρας.
1: Ναι, που, για λέγε, εγώ μέχρι να το πει το που, που είναι, που
0: στέκει. Κάτι, η δύναμη είναι στην ομάδα. Μίλασε και θα το δω.
1: Ομάδα αλήθεια.
0: Όχι, δεν ξέρω τι που αναφερόταν.
1: Είναι ομάδα αλήθεια. Άμα είναι ομάδα αλήθεια, εφόσον είναι κυβερνητική ομάδα αλήθεια, από εκεί πληρώνεται, φυσικά και έχει δύναμη. Όσο υπάρχει κυβέρνηση αυτή. Λοιπόν, έχουμε την Νέα Αριστερά αύριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία Νέα Αριστερά ήρθε από διάσπαση και πάει σε διάσπαση.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Εντάξει, αυτά στην Αριστερά δεν είναι καινούρια. Έχουν μία τάση στην διάσπαση παραδοσιακά.
1: Ναι, αλλά η Νέα Αριστερά ήρθε από διάσπαση.
0: Και τι του χαλάει να ξαναδιασπαστούν.
1: Και τώρα πάει σε διάσπαση.
0: Ναι, και τι, το κακό που είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτό δηλαδή δεν μπορούσε.
0: Διασπαστήκαμε γιατί διαφωνούσαμε με το προηγούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη. Διασπαστήκαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά ξαναδιασπαζόμαστε επειδή ξαναδιαφωνούμε.
1: Πού?
0: Στην αριστερά διαφωνούμε.
1: Ναι, σε τι διαφωνούν τώρα?
0: Ότι...
1: Διαφωνούν με τον Κασελάκη?
0: Όχι,
1: με τους Δημοκράτες? Όχι.
0: Κασελάκης αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Διαφωνούν με τον Κασελάκη? Όχι. Διαφωνούν με τον Φάμελο? Αυτοί τον ψήφισαν.
0: Ο Φάμελος...
1: Όχι, δεν τον ψήφισαν. Αυτοί οι άλλοι
0: ψήφισαν. Ο Φάμελος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο κομμάτι.
1: Με ποιον διαφωνούν?
0: Με τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Με τον κύριο
0: Σακελαρίδη. Θα μπορούσε.
1: Γιατί δεν τα λέμε όσο έχουν και δεν λένε συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε, ναι.
1: Μία πιθανότητα να πάρουμε καμιά καρεκλίτσα, να πάρουμε κανένα μισθουλάκο, ναι, είναι με τον Τσίπρα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, γιατί ο θεριστής ήρθε.
0: Ήρθε και είναι υπέρ της συμπαράταξης και ήρθε για να τους ενώσει.
1: Ποια συμπαράταξη? Αυτό δεν θέλει κανέναν.
0: Δεν είπε, δεν θέλω κανένα κόμμα, κανένα που είναι ενταγμένο, κανένα που είναι ενεργειακό.
1: Άρα η συμπαράταξη.
0: Όποιος θέλει, όποιος θέλει να συμπαράταξη, διαλυθείτε όλοι, να γίνουμε όλοι μαζί.
1: Ωραία.
0: Υπό το δικό μου όμως.
1: Εγώ είμαι αρχηγός και εσείς από κάτω.
0: Ναι,
1: όλοι.
0: Αυτό.
1: Καλά, δηλαδή, να μην υπάρχετε όλοι για να είμαι εγώ αρχηγός.
0: Συμφωνεί ο κύριος Δούκας αυτό.
1: Ο κύριος Δούκας δεν συμφωνεί ακριβώς έτσι.
0: Περίπου. Το
1: ο κύριος Δούκας δεν είπε αυτό.
0: Είπε το πρώτο κόμμα, λέει, ο οποίος είναι από τους δύο, να είναι αυτός αρχηγός.
1: Ο κύριος Δούκας είπε να το συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε από τώρα μια γραμμή.
0: Ναι.
1: Για μετεκλογικά.
0: Μετεκλογικά.
1: Αυτόνομοι, λέει, θέλουμε να είμαστε. Αλλά μετεκλογικά να το συζητήσουμε από τώρα. Γιατί?
0: Ναι, και στην ερώτηση ποιος θα είναι όμως αρχηγός από τους δύο.
1: Όποιος είναι το πρώτο κόμμα.
0: Όποιος είναι πρώτο κόμμα. Ναι. Όταν όμως δημοσκοπικά έχουν βγει τελευταίες 2-3 δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: και είναι καθαρά ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ,
1: ναι,
0: είναι σαν να κλείνει το μάτι και να λέει: Έχει και ο Τσίπρας να είναι, μ' αρέσει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά ποια δημοσκόπηση λες? Αυτή που, που την ίδια εβδομάδα δίνει 0,5, γιατί αυτή τη φορά ο κ. Ανδρουλάκης είχε δίκιο. Την ίδια εβδομάδα μία δημοσκόπηση δείχνει 0,5 το ΣΥΡΙΖΑ. Το Ελλάς, ξέρεις, έχω μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από το ΠΑΣΟΚ και η ίδια δημοσκόπηση την ίδια περίοδο το δίνει 7-8 μονάδες.
0: Ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ τελικά. Έτσι το κατηγορήσαμε.
1: Ποιον?
0: Ότι ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ
1: ο δημοσκόπος.
0: Ο δημοσκόπος.
1: Γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ? Δεν ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα ανέβασε. Κάτσε, περίμενε. Ήταν Ελλαδίτης.
0: Ελλαδίτης.
1: Πάντως θα μας πάρει χρόνο να το συνηθίσουμε.
0: Ποιο, το Ελλάς?
1: Ναι, δηλαδή μέχρι να λέμε ότι ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: βεβαίως. Έχει ταυτιστεί, μόνο πολλά χρόνια που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, από το 2008.
1: Ναι, άρα μέχρι να ξέρεις, θα λέμε ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα λέμε όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ελληνική, ναι, αστυνομία. Όχι ελληνική αστυνομία, πώς το πάμε.
0: Ελλάς.
1: Ναι, τι μια μετά κάνει την απόδοση.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη όμως με κανέναν.
0: Εντάξει, μας...
1: Με κανέναν συμπαράταξη, θέλουμε την αυτονομία μας.
0: Το συμπαράταξη δεν σημαίνει συμπαράταξη με κόμματα. Σημαίνει συμπαράταξη με πολλά πρόσωπα Εβραίου φάσματος.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η συμπαράταξη. Το να προσελκύσεις άτομα από όμορους χώρους, όχι το να ενωθούν όλα τα κόμματα μαζί.
1: Και μετά πότε θα τους διαλύσεις πάλι?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και
0: ναι,
1: μετά...
0: τώρα δεν ξέρω. Αν λες να υπάρχει μια φορά διάσπαση πάλι.
1: Δηλαδή
0: αν έρθουν οι σοσιαλδημοκράτες και οι πολιτικοί οικολόγοι. Οι πράσινοι οικολόγοι, οι πολιτικοί, οι πράσινοι οικολόγοι, αυτοί μπορεί μετά να διασπαστούν πάλι. Να σου λένε: Εμείς οι πράσινοι οικολόγοι θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Πάμε να φύγουμε πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο 69-39-943-943 μπορεί να μας στέλνει τα μηνύματά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Είναι και σε ισχύ ένα δώρο, κύριε Γεωργιάδη.
1: Έχουμε, θα το πούμε μετά το δώρο, γιατί το πρώτο δώρο μας έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο υπουργός και εγώ.
0: Ο υπουργός.
1: Τι είπε? Την αλήθεια.
0: Ότι δεν
1: μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο να λέει την αλήθεια?
0: Όχι.
1: Έναν άνθρωπο ο οποίος σε βλέπει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Σ' αρέσει, έχει καλώς. Δεν σ' αρέσει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει την αλήθεια? Και τι μας είπε, ρε παιδιά? Πραγματικά αυτό είναι μας είπε ότι εμείς τα κόμματα άλλα λεφτά βγάζαμε και δανειστήκαμε. Τώρα άλλα λεφτά βγάζουμε και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε το δάνειο. Εκεί. Αυτό το εκεί της κυβέρνησης, η οποία το λέει μέσω του Υπουργού όλων των χαρτοβλακίων, ότι εκεί οι τράπεζες με τις ανακεφαλαιώσεις που τις έδωσε η Νέα Δημοκρατία από την τσέπη της. Δηλαδή έβαλε η Νέα Δημοκρατία με το Γεωργιάδη το χέρι στην τσέπη, πούλησαν δύο σπίτια από τα 200 που έχουν και δώσαν στις τράπεζες τα λεφτά και εντάξει, οι τράπεζες είναι εντάξιλοι. Δεν τους λείπουν αυτά τα λεφτά. Εμείς λοιπόν παίρναμε πολλά ως κόμματα, τώρα παίρνουμε λίγα ως κόμματα, οπότε δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνειά μας. Δεν ξέρω, έχουν ετοιμάσει την παραγωγή το τι κάνουμε εμείς.
0: Πιο μετά.
1: Που παίρνουμε εμείς όταν έχουμε πάρει δάνειο και χάσουμε τη δουλειά μας. Και έχουν δώσει τα σπίτια μας στα φαντς και έρχονται τα φαντς και μας παίρνουν τα σπίτια όταν εμείς χάσουμε τη δουλειά μας. Αυτός που θέλει να μας κυβερνάει και μας κυβερνάει, λέει ότι εγώ άλλα λεφτά είχα υπολογίσει, άλλα λεφτά έπαιρνα, άλλα λεφτά παίρνω, δεν θα πληρώσω το δάνειο και εκεί. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορήσει τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί μας είπε αυτή την αλήθεια που δεν λένε οι άλλοι. Το εκεί εμείς δεν θα πληρώσουμε γιατί είμαστε μάγκες. Γιατί μας ψηφίζετε. Γι' αυτό δεν θα πληρώσουμε. Και δεν θα μας κυνηγήσει και κανένας γιατί τους τα δώσαμε. Από τη δική σας τσέπη. Εσείς όμως, εσείς και όσοι έχετε ένα δανειάκι, είτε από καταναλωτικό, είτε για ένα σπίτι, είτε για οτιδήποτε, πόσα τηλέφωνα σας παίρνουν εάν ξεχάσετε ή δεν έχετε να πληρώσετε μία δόση? 69-39-943-943. Τον Πρωθυπουργό ή τον κύριο Γεωργιάδη τους παίρνουν κανένα τηλέφωνο να τους πούνε, ρε παιδιά, κάτι εκατομμύρια χρωστάτε? Όχι. Και τι λένε? Δεν θα τα δώσουμε. Και μάλιστα διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα τώρα, ρύθμιση χρόνου. Σε τροχιά υλοποίησης το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Με 72 πόσες είναι οι δόσεις που δεν μπορούν να τις πληρώσουν. Μέχρι λέει το 20 τόσο να τις πληρώσεις τις δόσεις, να τις κανονίσεις και μετά από εκεί και πέρα να πληρώσεις τα τρέχοντα. Ρε μεγάλε, άμα είχα να τα κάνω αυτά τα δύο, δεν θα τα πληρώνα εσένα, θα περίμενα. Να προσπαθούν να πούνε πώς θα πληρώσουμε εμείς το ιδιωτικό χρέος μας. Και όχι με τον τρόπο που ζητάνε επιχειρηματίες, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να τους κλείσουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και οι ίδιοι να λένε το δικό μας χρέος δεν το πληρώσουμε ποτέ γιατί δεν εισπράττουμε. Το μαγαζάκι που πουλάει παπούτσια στην Πατησίων, γυαλιά στην Πατησίων, ξέρω εγώ, στην Αγίου Μελετίου, όπου, ακόμα και στο Κολωνάκι. Που δεν πατάει άνθρωπος. Που έχει πάει το ενίκιο στο Θεό. Που έχει πάει το ρεύμα στο Θεό. Που έχουν πάει όλα. Δηλαδή ο κόσμος δεν ψωνίζει. Δεν του λέει δεν έχεις δουλειά, δεν πειράζει. Του λες θα πληρώσεις, αλλιώς θα κλείσεις. Και θα σου πάρουμε και ό,τι έχεις και δεν έχεις. Καταλαβαίνετε ποιοι μας κυβερνούν και ποιοι μας κυβέρνησαν όλα τα χρόνια. Έτσι, δεν βγάζουμε κανέναν απ' όξω.
0: Λοιπόν, χωρίς ομάδα σήμερα δεν κάνεις τίποτα. Αυτή ήταν η δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα, γιατί το έψυχε λίγο τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπε.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Χωρίς ομάδα σήμερα δεν κάνεις τίποτα, ναι.
1: Δηλαδή, αν λέει την ομάδα αλήθεια, εννοείται γι' αυτό την πληρώνουμε. Το κράτος γι' αυτό την πληρώνει, αν την έχει. Τρόλο δεν έχει μόνο όμως το κυβέρνηση, έχουν και άλλοι. Αλλά τώρα, αν λέει χωρίς ομάδα, εννοείται την ΝΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, πάλι δεν κάνει τίποτα. Περιμένει να πανηγυρίσει κάτι και το μόνο που μπορεί να πανηγυρίσει είναι η ομάδα που κάνει τίποτα καλό.
0: Αν και πάλι εγώ και σε αυτό διαφωνώ, έχω μια τάση τώρα να διαφωνώ εγώ, έτσι. Δεν διαφωνώ.
1: Εσύ του Αγίου Πνεύματος.
0: Διαφωνώ και, με την, και με τον κύριο Στουρνάρα.
1: Θα σε φωτίσω.
0: Γιατί δεν πιστεύω, πολύ στις ομάδες, πιστεύω στις προσωπικότητες. Είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή, π.χ. Τραμπ.
0: Οι προσωπικότητες αυτές που βγαίνουν.
1: Π.χ. Τραμπ.
0: Ναι, οι ομάδες ακολουθούν. Τώρα η ομάδα μόνη της δεν κάνει τίποτα. Αυτό το ότι υπάρχει ομάδα, εντάξει, το λένε κάποιοι να πούνε ότι και καλά υπάρχει ομάδα. Οι προσωπικότητες αυτές που βγαίνουν.
1: Ποιες προσωπικότητες?
0: Πάντα μέσα σε μια ομάδα πρέπει να υπάρξει κάποιος ή ένα διπλό που να βγουν μπροστά.
1: Που να είναι λίγο πάνω από την ομάδα.
0: Αυτό.
1: Έχεις καμία προσωπικότητα? Καμία προσωπικότητα.
0: Δεν λέω για συγκεκριμένη προσωπικότητα.
1: Έχεις καμία έτσι που σου έρχεται στο μυαλό εύκολα? Γιατί εμένα δεν μου έρχεται καμία μεγάλη προσωπικότητα έτσι εύκολα.
0: Παραδοσιακά μου έρχεται.
1: Παλιά να εννοείς?
0: Ναι, γύρω, παραδοσιακά μου έρχεται.
1: Παλιά θυμάμαι και Θάτσερ και Ζικάρντε Στέν, εκτός άμα να δώσουμε παραδείγματα. Υπάρχει και ας πούμε Θάτσερ και Ζικάρντε Στέν.
0: Αυτό στις μέρες μας προφανώς έχει πέσει πάρα πολύ. Και όχι
1: άρα για ποια προσωπικότητα
0: μιλάμε? Όχι στην Ελλάδα. Δεν λέω για συγκεκριμένη προσωπικότητα.
1: Ναι, για ποια από όλες? Δεν λες για καμία συγκεκριμένη. Άρα δεν υπάρχει καμία προσωπικότητα. Και αν υπάρξει καμία, γιατί αυτή υπονοείς, είναι προσωπικότητα του παρελθόντος που πάμε να μοιάσουμε μπας και κάνουμε κάτι φέτος.
0: Δεν υπονοώ κάποια προσωπικότητα.
1: Ούτε εγώ.

0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι ο υπουργός, ο κ. Κυριανάκης, τα κατάφερε. Δεν τα πέτυχε το έργο του.
1: Τι έκανε ο κ. Κυριανάκης?
0: Σήμερα δεν εκκίνησε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη μέρα. Το έργο του Υπουργείου έχει αποδώσει. Σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Είναι και άλλα μέρες που δεν υπάρχει κίνηση.
0: Το 15 Αύγουστο πάλι.
1: Το 15 Αύγουστο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Μια και λέγαμε, γιατί εγώ έψαχνα αυτά, έψαχνα τον Ζουρνάρα και τη θερμοκρασία, πώς θα φτάσει 34 βαθμούς.
0: Αφού έρχεται, ήρθε ο θεριστής.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει σχέση.
0: Ο καλοκαίρης.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Θα ανέβουν, πώς δεν είναι. Που ήρθε ο Ιούνιος δεν έχει σχέση, που ήρθε καλοκαίρι.
1: Δεν έχει σχέση ο Τσίπρας με τη θερμοκρασία.
0: Συγγνώμη, ο Τσίπρας απλά είπε, έρχεται ο θεριστής.
1: Ναι.
0: Ο θεριστής ήρθε. Είναι ο Ιούνιος. Ο καλοκαίρης μπήκε. Είναι αυτός εδώ ο μήνας. Το καλοκαίρι συνήθως κάνει ζέστη. Και είπα, αφού ήρθε ο θεριστής.
1: Okay.
0: Και ήρθε το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Δεν θα κάνει ζέστη. Θα κάνει. Άρα, τι δουλειά έχει ο Τσίπρας? Επειδή το είπε πιο νωρίς ότι θα έρθει.
1: Επειδή είπε ότι είμαι ο θεριστής.
0: Είχε πάει στην καφετζού τη δικιά μας και είχε ρωτήσει, θα έρθει ο θεριστής? Και του είπε η καφετζού δικιά μας, θα έρθει ο θεριστής. Και βγήκε ο Τσίπρας και μας το είπε εγκαίρως. Θα έρθει ο θεριστής. Έρχεται, λέει. Ορίστε, που ήρθε. Δικαιώθηκε ο κύριος Τσίπρας.

0: Να πούμε, παιδιά, ότι σήμερα τα εμπορικά και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Οι δημόσιες υπηρεσίες τράπεζες είναι κλειστά. Να ξέρετε. Εντάξει, εμπορικά και σούπερ μάρκετ.
1: Με κανονικό ωράριο.
0: Είναι ανοιχτά, ναι.
1: Και σήμερα γιορτάζει η τριάδα, δεν ξέρω αν το είπαμε. Χρόνια πολλά, έχεις και μια τριάδα.
0: Λέγε, ποιοι γιορτάζουν, να μάθει ο κόσμος.
1: Τριάδα, δεν είναι αυτό.
0: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
1: Η τριάδα γιορτάζει.
0: Α, η τριάδα, ναι.
1: Ναι. Όχι, γιορτάζουν κι άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Είναι πολλοί.
0: Α, είναι πολλοί.
1: Ναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο ευέλπιστος, η ευελπίστη, όπου έχεις κάποιον με διακόπτης. Ιέρας, ιέρακας, γέρακας. Γεράκης, γερακίνα. Πύρος, πύρος, είναι δύο ονόματα. Είναι ο πύρος.
0: Έχω το δήμα.
1: Είναι με δύο ρο και ο πύρος με ένα ρο.
0: Έχω το δήμα. Τον
1: αυτό,
0: δήμα.
1: Αυτό βγαίνει και σε Γιάννη.
0: Ναι. Καλά, βγαίνει και σε πύρα, Γιάννη σε νέα εκδοση.
1: Ναι, πύρα και πύρα.
0: Βγαίνει και σε Ελλάς αυτό.
1: Με δύο ρο και με ένα ρο βγαίνει και σε Ελλάς. Θεσπέσιος, θεσπέσεις, θεσπέσια, όλα θα σε λένε θεσπέσιο. Θεσπέσιος. Ο Ιουστίνος, η τριάδα, ο Κορίνος, η κόρη και η Κορίνα. Από όλα αυτά το Κορίνα είναι το πιο γνωστό όνομα.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα μια γιορτινή μέρα, την πρώτη του καλοκαιριού, εμείς εδώ θα κάνουμε μια αγροτική επίσκεψη. Γιατί αφού έχω το success story του Πρωθυπουργού, ότι όλα πάνε καλά, ότι ο ΠΚΠ τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα, να ρωτήσουμε τους αγρότες, επειδή τώρα πιάσαν όλους τους κακούς. Οι αγρότες οι δικοί μας τώρα όλα καλά, πληρώνονται, παίρνουν τα λεφτά τους και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, φαντάζομαι. Έχουμε και ένα δεύτερο θεματάκι που μας ακουμπάει πάρα πολύ και μάλιστα επειδή ήμουν αδίλεση εχθές, το άκουσα σε πολλές συζητήσεις, σε πάρα πολλές συζητήσεις, τι γίνεται με τις μέδουσες στον Ευωϊκό. Οι οποίες είναι άπειρες.
1: Πάλι μέδουσες.
0: Άπειρες, άπειρες. Θα έχουμε την ωκεανολόγο, την Αναστασία Μίλιου, να μας πει τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι φοβόμαστε, τι δεν φοβόμαστε, τι προσέχουμε ή τι δεν προσέχουμε. Να μάθουμε τελικά τι γίνεται εκεί. Τώρα, πολιτικά. Τι θα έχουμε σήμερα.
1: Πολιτικά τι του Αριστοτέλη, τα πολιτικά.
0: Στην εκπομπή σου, όχι τα πολιτικά της Εύβοιας. Μια και είμαστε στον Ευωϊκό, να πάμε στα πολιτικά της Εύβοιας. Τι θα έχουμε σήμερα, κύριε, στην εκπομπή σου.
1: Τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς.
0: Τον κύριο.
1: Ο κύριος Γιώργος Μπαρατσούκας.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε πρώτο το.
1: Λίγο πριν τις 9 είναι ο κύριος Μπαλατζούκας. 9 και 10 κάπου εκεί.
0: Λίγο πριν τις 9, 9 και 10.
1: Λίγο μετά τις 9. Λίγο μετά τις 9.
0: Να, δεν έχει δουλέψει ο καφές ακόμα. Πρώτη του μηνού.
1: Λίγο μετά τις 9.
0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 9. Και θα κλείσουμε με μια ωραία έτσι. Έναν μεγάλο έρωτα.
1: Ναι, πιανού. Δικό μου, ειδικό σου.
0: Του πρόεδρου της ΚΕΔΕ με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ναι. Θα έχουμε τον αναπληρωτή δήμαρχο και δημοτικό σύμβολο τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο να μας πει γιατί, τι γίνεται με τον κώδικα.
1: Ή την τσακωμένη.
0: Πλαχωθήκαν.
1: Πλακωθήκαν. Ναι.
0: Πλακωθήκαν.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Γιατί είναι μεγάλο έρωτα.
1: Ήταν εκεί που έλεγε.
0: Όχι τόσο μεγάλο όμω.
1: Ήταν εκεί που λέει ο κύριο Δοδονή ότι εμεί είμαστε με το μέρο του κύριου Δούκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν επιτρέπεται ο πρόεδρο τη ΚΕΔΕ να μιλάει έτσι στον δήμαρχο τη Αθήνα.
1: Μάλιστα. Τώρα ο κύριο Δοδονή είναι ξανά με τον κύριο Δούκα στη δήλωση που έκανε χθε ή όχι.
0: Δεν πάντα τον πάρουμε τηλέφωνο να τον έχουμε αύριο τον ρωτήσουμε. Πάντω δεν είναι τόσο μεγάλο έρωτα όσο θα έπρεπε.
1: Για να φτάσει σε μηνύσει.
0: Για να φτάσει σε μηνύσει.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, δεν φτάνουν όλοι οι έρωτε σε μηνύσει. Τώρα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Μικροί είναι αυτοί.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλοι έρωτε είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και έχουν μείνει και στην ιστορία.
1: Είναι συγκεκριμένοι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ποιοι έχουν φτάσει μηνύσει.
0: Κοίταξε. Εδώ τώρα θα πρέπει να κλείνοντα αυτό πρώτο γρήγορα.
1: Ναι, γιατί, ένα λεπτάκι
0: έχουμε. Διότι υπήρχε παλιά η ερώτησή σου.
1: Παλιά.
0: Ναι. Και έλεγε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με ποιον είναι περισσότερο ερωτευμένη.
1: Ναι, ήταν ένα δίλημα που το είχα θέσει κατά κόρον σε πολλές εκπομπές. Και έλεγα με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εγώ λέω ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα.
1: Είναι πιο πολύ ερωτευμένη.
0: Πιο πολύ ερωτευμένη.
1: Ναι, τώρα που επανήλθε. Γιατί όσο
0: ναι,
1: ήταν...
0: τώρα που μα κόβει πιτσουπουλάκια.
1: Γιατί πιο πριν ήταν με φουλ Γεωργιάδη.
0: Δεν υπήρχε ο Τσίπρας γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Τώρα που επανήλθα, τον ερωτευτήκαμε ξανά. Για τις παλιές αγάπες, μην μιλάς.
1: Αναζωπήρωσε ο παλιός έρωτας.
0: Λοιπόν, επειδή θα κάνουν σε εμάς μήνυση και όχι από αγάπη, αν δεν πάμε στο διάλειμμα, έτσι δεν το ξέρεις. Φωνάζουν να παίξουν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και ξαναλέμε, η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, αλλά θα είναι κανονικά μέχρι τις 10. Θα κάνουμε άλλες 2,5 ώρες.
1: Το 9 με 10 δεν είναι πρωινιάτικα.
0: Το 9 με 10 είναι σκέτη εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι, αλλά είναι πρωί και αυτό. Δεν λογίζεται ως πρωί το 9 η ώρα.
0: Άλλο 9 με 10 το πρωί, άλλο 7 το πρωί. Πρωινιάτικα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, άμα σου πω έλα σε 9 το πρωί, θα μου πει εντάξει. Άμα σου πω έλα σε 9 το πρωί, κάπου 9 7 το πρωί, σαν λεπτά παπουλήσει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε την εβδομάδα αυτή, το τέλος αυτής της εβδομάδας, στις πέτσες μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και γεύμα ή δείπνο στο Μπάτραλι. Λοιπόν, όταν θα μπείτε να δείτε το ξενοδοχείο του Ρουμάνι, το μέσα θα το καταλάβετε, θα το ζήσετε. Δείτε τη θέα. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα, όσο για τον Αργύρι, τον Μπάτραλι είναι από τις πιο κλασικές και πιο παλιές ταβέρνες, εστιατόρια μάλλον, των Πετσών. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμαρχο και τους συνεργάτες της που μας έδωσαν αυτό το δώρο για να σας το δώσουμε εμείς. Έτσι. 6939-943-943 τα μηνύματά σας για να. Καλημέρα, Μανουέλα, Γιάννη, Κώστα, Κωνσταντίνε. Θα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματά σας. Λοιπόν, αλλά και να έχετε συμμετοχή στο δώρο που θα κληρωθεί την Παρασκευή. Επίσης όμως.
1: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όχι σε αυτήν.
0: Στην άλλη.
1: 9 με 10. Ναι, 9 με 10. Ναι, γιατί η αντίστοιχη αυτή της Παρασκευής θα είναι ο Ρίγης Ντινόπουλος.
0: Από αύριο.
1: Ναι, από αύριο.
0: Λοιπόν, επίσης. Έχουμε άλλο ένα δωράκι. Μικρούλι, σαν τις πέτσες, άλλο ένα μικρούλι.
1: Ναι, το σπετσάκι.
0: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όποιος θέλει να συμμετάσχει, να πάει μέχρι το Αλεποχώρι στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι Θάλασσα.
1: Και... γιατί το λες πολύχρωμο?
0: Γιατί είναι πολύχρωμα καρεκλάκια, πολύχρωμα φτιαγμένο.
1: Εγώ είχα πάει το καλοκαίρι. Μπλε νομίζω ήταν όλα.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Και μπλε και κόκκινα.
1: Okay.
0: Και πορτοκαλί.
1: Okay. Τέλος πάντων ήταν ωραίο και η τοποθεσία. Γιατί είχα κάτσει και κάτω-κάτω κοντά στην Αμμουδιά, λίγο πάνω από την Αμμουδιά.
0: Και θάλασσα. Και θάλασσα πάνω στη θάλασσα.
1: Θάλασσα από κάτω.
0: Και, ο
1: και ωραίο φαγητό.
0: Ο είναι από τις λίγες ταβέρνες που ο ιδιοκτήτης είναι σεφ. Και
1: ναι, ναι, είναι βραβευμένος γιατί έχει και κορνίζα. Το είχα δει.
0: Λοιπόν, εκεί ο νικητής όμως θα πάρει άλλους τρεις μαζί του. Δεν θα είναι δύο όπως κάθε φορά. Θα είναι μια παρέα 4 άτομα. Θέλετε δύο ζευγάρια, θέλετε μια οικογένεια με δύο παιδιά. Θα είναι 4 άτομα που θα πάνε για να φάνε στο Αλεποχώρι. Έτσι. Και φυσικά θέλουμε και από τον πρώτο κερδισμένο και από τον δεύτερο κερδισμένο, και το λέμε πάντα, φωτογραφίες. Από τη θέα του ξενοδοχείου, από τον Μπάτραλι και από το θάλασσα, αυτοί που θα πάνε στο Αλεποχώρι. 6939-943-943 για τη συμμετοχή σας.
2: Διακόσια σαράντα δύο και μισή.

0: Τώρα
1: δεν βγήκαν τα κουκιά.
0: Τώρα πάνω έχω μπερδευτεί.
1: Ναι.
0: Ο Βασιλάκης ο Καΐλας.
1: Ο Βασιλάκης ο Καΐλας ήταν τότε.
0: Ναι. Ο οποίος μετράει τα κουκιά που λες και εσύ. Τα μετράει.
1: Ναι.
0: Επί του σήμερα ο Βασιλάκης ο Καΐλας.
1: Θα βάζει τα κλάματα το Καγκελές, γιατί έβαζε τα κλάματα. Θα βάζετε, πόσο μάλλον σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τώρα ποιος είναι αυτός που παίζει το ρόλο του Βασιλάκη του Καΐλα σήμερα και έχω την απορία, παιδιά, βοηθήστε.
1: Τι μετρά λεφτά.
0: Ναι, 69-39-943-943.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Είναι ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, ο οποίος μετρούσε και είδε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά για να πληρώσει το δάνειο. Αυτός είναι ο Βασιλάκης ο Καΐλας και έχει βάλει τα κλάματα, όπως τον είδατε. Είναι ο συνταξιούχος που διαμαρτύρεται ότι ο νόμος Καρτρόγκολο καταργήθηκε, βέβαια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει από το 19. Αυτό το ξέρετε, φαντάζομαι. Ο οποίος 15 του μηνού, 20 του μηνού, μέχρι εκεί βγαίνει το πολύ. Είναι ο εργαζόμενος ο οποίος πρέπει να πληρώσει το νίκη, το ρεύμα και ό,τι άλλο τρέχει, ο οποίος έχει πάρει αύξηση και οπότε πρέπει να ζει πλούσιος και να μην κλαίει. Ποιος από όλους αυτούς είναι ο Βασιλάκης ο Καΐλας σήμερα? Εσείς ποιος λέτε, δώστε μια βοήθεια.

0: Τα χρέη λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Έτσι θα το πω, κύριος Υπουργός.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν και δεν πρόκειται.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Όχι, να τα ακούσουμε λίγο ακριβώς πώς το είπε. Γιατί έχουμε τώρα. Είπε δεν πρόκειται, δεν μπορούν. Πώς το είπε ακριβώς.
1: Για να τα ακούσουμε.

0: στον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη με 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε.
3: Ποιο?
2: Το ότι δεν είπε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή,
3: εντάξει, ναι.
2: Όταν λέμε ότι είναι.
3: Εβάζει του Πασόκ πρώτο.
2: Όταν λέμε ότι είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, δεν είναι μόνο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, είναι υπουργός και του Πασόκ.
3: Ναι. Γιατί λέει, είναι υπερκομματικός.
2: Υπερκομματικός υπουργός. Και λέει οι τράπεζες δεν έχουν πρόβλημα. Με τα δικά σας λεφτά τους τα δώσαμε και το έχουν καλύψει. Δεν έχουν πρόβλημα. Και προσπαθώ να καταλάβω τι λέει ο ποιητής. Εσένα σου παίρνουν το σπίτι γιατί έχασε τη δουλειά σου. Και αυτοί που παίρνουν τσάμπα λεφτά, επιχορήγηση λέει προεκλογική, και μειώθηκε η προεκλογική επιχορήγηση. Να κάνετε λιγότερα πάρτι, ρε παιδιά.
3: Τα πάρτι δεν κόβονται.
2: Να κάνετε λιγότερα πάρτι. Δεν πάνε να κόψετε τελείως.
3: Και τι,
2: να
3: σταματήσουμε στα πάρτι να βάζουμε αυτό το.
2: Να έχετε λιγότερα γραφεία.
3: Το ωραίο τραγουδάκι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Να κάνετε λιγότερες διαφημίσεις. Αν και δεν μας συμφέρει αυτό. Γιατί στα μίντια τα δίνετε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να κάνετε κάτι λιγότερο. Πουλήστε κανένα σπίτι, πουλήστε κανένα ακίνητο, κάτι. Βρείτε κάτι να κάνετε. Δηλαδή, ο απλός πολίτης που χάνει τη δουλειά του, ο απλός πολίτης που έχετε φροντίσει, όλοι εσείς που μας κυβερνάτε τα τελευταία χρόνια, να μας φέρετε στα μνημόνια, να ζούμε στα μνημόνια και να πεθάνουμε με τα μνημόνια. Όλοι εσείς λοιπόν. Να λέτε ότι δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ. Εσείς που κυβερνήσατε, εσείς που τα κάνατε όλα, και στον απλό πολίτη να μην του προστατεύετε ούτε την πρώτη κατοικία. Να μείνει στο δρόμο. Τα φαντς που έφερε ο κύριος Τσίπρας και τα φαντς που συντηρεί η Νέα Δημοκρατία. Που αγοράζουν τα δάνεια, μην πω σε τι ποσό και σε τι ποσοστό, χωρίς να οχλούν τον πολίτη, μήπως μπορεί να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο. Και όλοι σας να χάνετε τα σπίτια σας, ενώ οι κυβερνήσεις που αυτοί σας έκαναν να φτάσετε σε αυτό το σημείο, λέει δεν θα τα πληρώσουμε γιατί δεν παίρνουμε τα λεφτά που παίρναμε. Μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη όμως, που είπε την αλήθεια. Όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω-γύρω, τι μας λένε, απλά παραμύθια.
3: Περνάμε στις εφημερίδες, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι καλοί συνάδελφοι, τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Στα άβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της Ελλάς και η Λερναία Ύδρα της Παρανομίας.

0: Πάμε στην εφημερίδα του Βήμα.
1: Οι οποίες είναι χθεσινές, έτσι.
0: Οι εφημερίδες είναι οι χθεσινές, σήμερα προφανώς δεν βγαίνουν. Είναι με ημερομηνία 31 Μαΐου. Πάμε στην εφημερίδα το Βήμα, πολιτικό survivor, η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε, τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Και έχει από κάτω φιγούρες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Καριστιανού, που είναι, που είναι στα συγκρουόμενα και κονταροχτυπιούνται. Η εφημερίδα απογευματινή, νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Τρεις ομάδες χωρίζονται οι κληρονόμοι για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φορούς. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή για κατοικίες. Πώς φορολογείται η μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τους γονείς. Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ η καθημεία, η αποπλήρωση των υποχρεώσεων και τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ. Και από κάτω, πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά και δεκάδες εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο απ' άκρη σ' άκρη της Αττικής. Θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι είμαι λάτρης, μιας και το διάβασα τώρα, όχι, αλήθεια. Περίμενε, είναι σοβαρή δήλωση αυτή, των θερινών σινεμά.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πηγαίνω κάθε χρόνο και πρόκειται τώρα μια αποκάλυψη, πάω και μόνος μου. Δηλαδή, άμα δεν έχω κανένα πρόβλημα, άμα δεν βρω παρέα, κλείνω εισιτήριο, πάω μόνος μου.
1: Πολύ κόσμο το κάνει αυτό, αλλά και στο θέατρο το κάνει. Πάει κάπου πολύ κόσμο μόνος του. Όχι όμως όσο συγκρατημό και καλοκαιρινό κινηματογράφο, το οποίο είναι πραγματικά μια μοναδική ελληνική διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς το έχουμε, δεν το έχουν άλλοι.
0: Η εφημερίδα.
1: Με μπύρα και ποπκόρν.
0: Ναι, ανάλογα τη διάθεση, αλλά συνήθως ναι. Η εφημερίδα Αυγή, στα δύο διελιστήρια της χώρας 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη, στο πρώτο τρίμηνο έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515%. Και ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέσα Ανατολή πόλεμη χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη, κλιμακώνει το πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του.

Έχει αγωνιστεί στη Liverpool, έχει αγωνιστεί στη Manchester City, έχει πάρει Premier League, έχει πάρει Champions League. Θα αγωνιστεί, θα ολοκληρώσει τη σεζόν του, θα ολοκληρώσει την καριέρα του σε ηλικία 40 ετών μετά από 24 σεζόν στην Premier League. Αγωνίστηκε στη Leeds, αγωνίστηκε στην Aston Villa, στην Swindon, στην Newcastle. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνίστηκε στην Brighton. Ένας πραγματικός θρύλος του αθλήματος, θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο James Milner.

Φυσικά να επαναλάβουμε ότι την Τετάρτη θα έχουμε τον πρώτο τελικό της Greek Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αναμένεται να είναι κατάμεστο το γήπεδο του Ολυμπιακού. Φυσικά ο 943 Intervention Sports θα είναι εκεί. Θα ακούσετε την αναμέτρηση σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη.

την απόκτηση του Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Τώρα στις γυναίκες, στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης 13-12 στο Παπαστράτιο για τον τρίτο τελικό της Water Polo League και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, από το να αναδειχθούν πρωταθλήτριες Ελλάδος οι Ερυθρόλευκες.

Να πούμε πως εκτός αποστολής για την Εθνική Σερβίας όσον αφορά τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα της Σερβίας, θα είναι ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς, ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Δέχτηκε χτύπημα σε παλιό του τραύμα. Δεν θα αγωνιστεί λοιπόν στα φιλικά. Ο ίδιος δήλωσε πως δέχτηκε ένα δυνατό χτύπημα σε ένα σημείο του σώματος που ήταν ήδη τραυματισμένο και εξαιτίας του οποίου είχα αναγκαστεί να μείνω εκτός δράσης. Αυτό έχει δηλώσει ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς. Γι' αυτό μίλησα με τον ομοσπονδιακό προπονητή και δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του αγώνα με το Μεξικό. Αυτό ανέφερε.

Το αναφέραμε πριν για το Μοντέρο, ότι μπήκε στην κορυφαία πεντάδα της Λίγκα Εντέσα, αλλά να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους. Ήταν ο Λούκα Μπόζιτς, ο Μάριο Χεζόνια, ο Τιμωτέ Λουβαού Καμπαρό και ο Ντέιβιντ Ντετζούλιους, τον τελευταίο, τον Ντέιβιντ Ντετζούλιους από την Μούρθια. Τον έχουμε δει κιόλας όταν αντιμετώπισε η ισπανική ομάδα των ΠΑΟΚ και ο ίδιος είχε κάνει απίστευτη εμφάνιση, 41 πόντους είχε πετύχει απέναντι στο δικέφαλο του Βορρά. Βέβαια, εν τέλει αυτός που χαμογέλασε ήταν η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, κατάφερε να πάρει την διαφορά που ήθελε προκειμένου να προστατέψει την δική της διαφορά. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι 6. Είχε νικήσει με 6 πόντους στον πρώτο αγώνα στο PAOK Sports, στην PAOK Sports Arena. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε για τις σπέτσες, για το διαγωνισμό. Νικητής είπαμε Παρασκευή 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Μπουρναρά. Προς το παρόν, από μένα, εγώ θα σας χαιρετήσω. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή η Ανδρία Αναπούλιου. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά ο Θείος από το χωριό με τον Γιώργο Χελάκη. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 12.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Κάνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
15: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Επανέρχεται το προσκήνιο για τον τριφύλιο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος της σεζόν. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Φροζινόνε για τον δεξί μπακ Ζερεμί Ογιόνο. Σύμφωνα με το Africa Food, σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η προστίκη του Ναϊλόπεθ και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόησες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το Παγκόσμιο Κύπελο. Μεταξύ άλλων, στην 26η του Ισημερινού συμπεριλαμβάνονται Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Εστουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάντζον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Μούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Άρσεναλ, Ντέγκλαν Ράι, σύμφωνα με αγγλικά δημοσίευματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Ελάκης.
0: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Καλό μήνα σε όλους. Καλό Ιούνι. Είναι και του Αγίου Πνεύματος σήμερα, επιφύτηση σε όλους όσοι και όλους, όλες όσες τον το επικαλούνται. Σε όλες και όλους που τον επικαλούνται, που το επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα, εν είδη περιστεράς που ευεβαίου το λόγο του ασφαλές, έτσι. Μακάρι να έχουν επιφύτηση. Και αφήστε τους καθολικούς με τους ορθόδοξους να τσακώνεται αν εκπορεύεται εκ του πατρός μόνο ή το εκπορεύει και ο Υιός. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αντριάννα Πούλιου και, προσέξτε τώρα, και ο Τζόρτζης Ιωάννου, έτσι, τον οποίο απολαύσατε επί δύο ώρων. Κάθομαι και εγώ εδώ πέρα, βλέπω τα μηνύματα και έτσι με πιάνει μια μελαγχολία, ας πούμε. Ποια είναι η μελαγχολία, διαβάζω εδώ τα ονόματα. Όλα είναι ονόματα γυναικών, παιδιά. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή σέβομαι το κοινό και υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, δεν μπορώ να σας πω το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Βάλτε το μυαλό σας, θα δουλέψει. Δεν μπορείτε, αφού ο Πάνος έχει μείνει ενεός. Πέρασε μια βόλτα το ίδιο, μου λέει: Γιώργο, τι γίνεται εδώ πέρα. Μου λέει: Εμείς δεν υπάρχουμε στο χάρτη. Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Τζόρτζη τον Ιωάννου. Έτσι. Τι ποταμός, τι χύμαρος, τι πλημμυρίσεις είναι αυτή συναισθημάτων, εκδηλώσεων λατρείας. Πόθον θα μπορούσα να πω, ναι, πόθον θα μπορούσα να πω προς το πρόσωπό του. Never... Αφού τα βλέπω, τα διαβάζω και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή αναρωτιέμαι εμάς, δεν μας γέννησε εμάνα άραγε. Γιατί όλες στρέφουν τα βέλη του έρωτός τους προς τον Τζόρτζη τον Ιωάννου και δεν φεύγει για κανένα βέλος ξόφαλτσο να χτυπήσει εμένα, τον Πάνο, να περνά απ' έξω, ξέρω εγώ τι, κάτι, τίποτα. Όλες σκοπεύουν και πετυχαίνουν Τζόρτζη. Αρέσει πολύ αυτό το αγόρι. Έχουν γίνει και παρατηρήσεις. Μην τον βάζεις, Γιώργο, στο μικρόφωνο. Δεν σου φταίνε τίποτα. Γιατί εντάξει τα ελεύθερα κορίτσια, παιδιά. Συμβαίνει και το εξής. Και θα το πω τώρα, επειδή είναι τέτοια ημέρα, είναι αργία και μπορεί να μην μας ακούνε και τόσοι πολλοί. Και παντρεμένες. Δεν θα διαλύσουμε και σπίτια τώρα για ένα ραδιόφωνο. Για όνομα του Θεού.

Τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αρέσει πολύ το αγόρι αυτό. Τι μπουσδούνι στη Σαμοθράκη που θεωρείται ότι κατεξοχήν ερωτογόνη αυτού του σταθμού, τίποτα. Τώρα το ρεύμα εστράφει, αυτή η πλημμυρίδα προς Τζόρτζ Ιωάννου. Τελείωσε το πράγμα. Μου τα έλεγε εμένα, ο Ευάγγελος ο Μίχος που είναι εδώ τα πρωινά και δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω, αμάν, είσαι υπερβολικός, του έλεγα, Βαγγέλη, είσαι υπερβολικός. Και να που είχε δίκιο. Κατόπιν αυτών πρέπει να εισέλθουμε σιγά σιγά και στην επικαιρότητα την αθλητική, που ασφαλώς αντιλαμβάνεστε δεν είναι πλούσια, έτσι, δεν υπάρχει κάτι το συνταρακτικό, πέραν του γεγονότος ότι η Παρή ξαναπήρε το Champions League και κατά τη γνώμη μου το πήρε, φαντάζομαι να είναι και η δική σας αυτή, απολύτως δικαιολογημένα, γιατί ήταν μια ομάδα που δεν έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, που όμως προσπάθησε να παίξει. Από την άλλη, η Arsenal που ευτύχησε σε μια από τις αντιπιθέσεις της με το Havertz, το Γερμανό, να βάλει γκολ στο έκτο λεπτό, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που μας παρουσίασε. Και ακούω και μια συζήτηση, τι θέλεις να κάνει, αυτό μπορεί να παίξει. Όχι, δεν μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα η Arsenal. Παιδιά, η Arsenal μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Απέφυγε να το παίξει, προτίμησε να μην το παίξει και στο τέλος, έστω και με τον τρόπο που έγινε αυτό, τιμωρήθηκε. Και τιμωρήθηκε σε μια διαδικασία που οι περισσότεροι περιμέναμε ότι θα έχει πλεονέκτημα, γιατί ο Ράγια είναι ένας τερματοφύλακας πολύ καλός, έμπειρος, ο 31 ετών Ισπανός. Έτσι, με σαφώς πολύ μεγαλύτερες παραστάσεις από τον Σαφόνοφ, τον τερματοφύλακα του Ρώσου, των Γάλλων, και θα περίμενε κανείς εκεί να έχει πλεονέκτημα. Και έχει το πλεονέκτημα, γιατί ο Ράγια έπιασε ένα πέναλτι. Έτσι, ο Σαφόνοφ δεν χρειάστηκε να πιάσει, γιατί τα στείλαν out οι παίκτες της Arsenal. Έτσι, νομίζω ότι δικαιολογημένα, θέλω και τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, δικαιολογημένα ο τίτλος πήγε και πάλι στην Παρή. Έτσι, η οποία Παρή, λέω εγώ, θα το είχε πάρει και πιο εύκολα και από την κανονική διάρκεια και νωρίτερα, αν δεν τραυματιζόντουσαν και για το λόγο αυτό αναγκάστηκαν να βγουν και ο Τεμπελέ που έπαιζε χωρίς να είναι έτοιμος 100% και ο Κβαρασχέλια που ήταν το μεγάλο αιμάτωμα που είχε στο πόδι. Αν αυτοί οι δύο ήταν υγιείς, απολύτως καλά και έπαιζαν κανονικά, νομίζω ότι πιο εύκολα θα είχε καθαρίσει το παιχνίδι η Παρή απέναντι σε μια φοβισμένη, συντηρητική και με αναχρονιστικό ποδόσφαιρο Arsenal. Έτσι δεν έγινε το 3-3 για τους Άγγλους, οι οποίοι πήραν το Conference League με την Crystal Palace, πήραν το Europa League με την Aston Villa, αλλά έχασαν με την Arsenal το Champions League, που είναι και το πλέον βαρύτιμο τρόπαιο. Κατά τα λοιπά, στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basket League δεν είχαμε εκπλήξεις. Πήγε στην αρχή κάτι να γίνει με τον ΠΑΟΚ που δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και τον πήγε στην παράταση. Σκούπισε ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, σκούπισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, και από την Τετάρτη θα αρχίσουν να αναμετρώνται μεταξύ τους. Όποιος φτάσει πρώτος στις τρεις νίκες παίρνει και το πρωτάθλημα. Πλεονέκτημα έδρας, αν και αυτά είναι σχετικά πλέον, έχει ο Ολυμπιακός.

Και βέβαια σιγά σιγά μπαίνουμε και σε κλίμα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ αρχίζει στις 11 του μηνός, όχι αυτήν την Τετάρτη δηλαδή, την παραπάνω. Και όλοι και όλες ετοιμαζόμαστε να πάρουμε θέση μπροστά στις τηλεοράσεις μας, να παίρνουμε και πίνουμε και δυνατούς καφέδες, δεν ξέρω τι να κάνουμε, γιατί τα παιχνίδια είναι νύχτα, να μην μας παίρνει ο ύπνος, για να απολαύσουμε, έτσι ελπίζουμε, θέαμα από τους μεγάλους αστέρες που για περίπου 40 ημέρες, παρακαλώ, θα συνοστίζονται στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και, και του Καναδά. Άντε να δούμε, καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Πάνω στη φασαρία και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν. Όπως όλα δείχνουν, έτσι. Μην τα δένετε και κόμπο, όπως όλα δείχνουν. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας και ευχές για το μήνα και το καλοκαίρι, έτσι, και για τον Ιούνιο αλλά και για το καλοκαίρι. Και απόψεις πάνω σε αυτά που συζητάμε. Επίσης πρέπει να θυμίσω, έτσι, πρέπει να θυμίσω, έχουμε μεγάλο δώρο από τον 943 Intervention Sports για σας. Ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διενυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες και μπαίνετε στην κλήρωση. Γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε, δεν κάνουμε διαγωνισμούς, δεν κάνουμε τεστ κτλ. Και βεβαίως δεν χρεώνουμε τους ακροατές μας για να πάρουν μέρος. Τα λέω αυτά, αξιολογήστε τα εσείς όπως νομίζετε.

Κοιτάξτε πώς θολώνει τώρα τα νερά ο Σάκης ο Μπουσδούνης, παιδιά. Εγώ και ο Σαμό πήραμε σύνταξη, θείο, παραδώσαμε σκυτάλι στον Τζόρτζι. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα και καλό μήνα, φίλε Σάκη. Κατά τα λοιπά, τα περί παράδοσης της σκυτάλης, πες τα κάπου αλλού, διότι εγώ γνωρίζω τις δραστηριότητές σου, γνωρίζω πώς αναπτύσσεσαι, πώς διεισδύεις στο γυναικείο κοινό και δεν μπορείς να τα διαψεύσεις αυτά τα πράγματα. Διότι έχω μάτια και βλέπω ωραία Σάκη. Βεβαίως να παραδεχτώ ότι ο Τζόρτζης, αν έρχεται ραγδαία να πούμε την κλίμακα της ωραιότητος και του πάθους που προκαλεί στις γυναίκες, πλην όμως Σάκη μου, εσύ είσαι μια σταθερή αξία. Και εσύ και ο φίλος μας, ο κοινός μας φίλος, ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Και ξέρω ότι εσύ δεν είσαι μνησί κακός χαίρε κακός άνθρωπος, χαίρεσαι με την πρόοδο των άλλων και χαίρεσαι που ο Τζόρτζης πηγαίνει έτσι με αυτόν τον ταχύτατο ρυθμό αναγνώρισης του κάλους του από τις ωραίες γυναίκες. Δεν σε πειράζει αυτό το πράγμα, διότι το μοναστήρι να είναι καλά Σάκη μου και εσύ μπορείς να αλλιεύεις παντού, διότι δεν πιάνεσαι σε αυτή τη δουλειά, ρίχνεις τα δίχτυα σου και βγάζεις ωραιότατα μπαρμπούνια. Γεια σου ρε Σάκη γίγαντα, είπα θα σε πάρω τηλέφωνο. Αχ Σάκη μου φαίνεται πάει στο διάλογο. Γέρασα Σάκη. Ο φίλος μου ο Πέτρος με τρολάρι μου λέει: καλημέρα coach, εσύ που έχεις βαρέσει χιλιάδες πέναλτι, δεν πας κατά Άρσεναλ μεριά να τους δείξεις πως θα βαράνε? Ο άλλος παίρνει φορά, σταματάει, ξαναπαίρνει φορά, ξανασταματάει και το πετάει out. Το πως χτυπάω εγώ τα πέναλτι να ρωτήσετε καμιά μέρα το Βασίλη το γερασί μου, να σας πει αυτός. Διότι Βασίλη μου δύο είναι οι εκτελεστές πέναλτι, εγώ και ο Μιχαλάκης ο Μαρδάς. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω email, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onairpapaki943.gr. Να την επαναλάβω, onairpapaki943.gr. Γεια σου φίλε Ηλία, γεια σου φίλε Ηλία με τα ωραία σου. Αυτή την εβδομάδα, όπως μας έχει πει άλλωστε και ο Κώστας Σαμοθράκης, που αν ξεμπλέξει εκεί με μια παρέα φανατικών θαυμαστεών του και τον ακούσουμε μετά τις 12.30 θα μας το επιβεβαιώσει, πιστεύω, θα έχουμε ανακοινώσεις μεταγραφών αυτή την εβδομάδα από τον Ολυμπιακό. Η πρώτη θα αφορά προφανώς τον Κώστα Φορτούνη, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχει ανακοίνωση και σε ό,τι αφορά τον Ουνάι Λόπεθ. Αυτό δεν το λέω με σιγουριά, θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας, αλλά για τον Κώστα Φορτούνη πιθανότατα η ανακοίνωση να γίνει αυτή την εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Αντώνης μου λέει: καλησπέρα θείε, εν τέλει η Arsenal το πάλεψε με μια πιο ποιοτική ομάδα όπου έπαιξε φουλ συντηρητικά, γιατί στο τελικό μετράει πρωτίστως το αποτέλεσμα. Για την Παρή έκανε ομάδα συνόλου και όχι ομάδα αστέρων. Και αυτή η παρατήρηση που κάνει ο Αντώνης για την Παρή ισχύει στο ακέραιο, διότι η Παρή για να το πάρει είχε εξοδέψει 3 ανατρεπόμενα λεφτά, φέροντας παίκτες όπως ο Σουάρεθ, όπως ο Νεϊμάρ, όπως έχοντας παίκτες όπως ο Εμπαπέ, όπως ο Μέση, και έκανε μια τρύπα στο νερό. Πήγε σε μια άλλη λογική από τότε που κάθισε στον πάγκο της ο Λουίς Ενρίκε και έχει τώρα 2-2. Και παίζει και καλό ποδόσφαιρο και αναγνωρίζουν όλοι ότι ήταν καλύτερη ομάδα συνολικά στη διοργάνωση. Το λέω λοιπόν εγώ σε όλους τους προέδρους, δεν είναι μόνο τα λεφτά πρόεδροι, πρέπει να παίρνετε και ένα καλό προπονητή. Και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή, το λέω έτσι παρεμπιπτόντως, το λέω και επειδή είμαι μπροστά προς Θεού, είμαι ελεύθερος.

Έρχεται και ο Νίστρου Ποντανός, προπονητής του Παναθηναϊκού, αυτή την εβδομάδα για να τρέξουν ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Και εδώ αναμένονται βεβαίως πολλές απομακρύνσεις και πολλές μεταγραφές. Πολλές. Ο Λάμπρος ο Καραγκάνης τις υπολογίζει σε 10, μπορεί και παραπάνω. Ο φίλος Μωτάκης μου λέει: σου είχα γράψει ότι η Arsenal είναι ξενέρωτη, ευτυχώς που έχασε, γιατί αυτό δεν ήταν ποδόσφαιρο. Όχι, αυτό που έπαιξε η Arsenal δεν είναι ποδόσφαιρο και δεν νομίζω ότι γενικώς σαν ομάδα την αντιπροσωπεύει. Δηλαδή αυτή δεν είναι μόνο ότι έπαιξε πίσω, παιδιά, έκανε και μελετημένες καθυστερήσεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι η Arsenal και στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου διαιτητής να σε κυτρινίζει για καθυστέρηση. Δεν είναι ωραία εικόνα τώρα, όπως και να το κάνουμε. Και το λέω αυτό απευθυνόμενος και στους πολλούς στην Ελλάδα φίλους της Arsenal.

Φίλε Γιώργο, καλησπέρα, λέει ο Διαμαντής. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Προπονητικά είσαι ελεύθερος, γιατί ο Κώστας ο Άρχοντας μας λέει άλλα. Ποιος Κώστας, τι σας λέει άλλα, ο Σαμοθράκης? Τι σας λέει ο Σαμοθράκης, σε λίγο θα τον βγάλω. Αν εννοείς το Σαμοθράκη και δεν εννοείς κανέναν άλλον, μην πάρουμε κανέναν άνθρωπο στο λαιμό μας. Για πρόσεξε.

Ένας δεκαθλητής, ο Σίμον Χάμερ, πήδηξε στο μήκος 8.51, που είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Πέρασε τον δικό μας τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει κάνει 8.49. Αυτή ήταν η καλύτερη επίδοση του κόσμου μέχρι προχτές, που ο Σίμον Χάμερ έκανε αυτό το φοβερό και τρομερό 8.51. Να είναι καλό. Να είναι καλά. Ο Καραλής Τηλεμεσό, εκεί που πήδηξε και έκανε τα 8.49 ο Μίλτος Τεντόγλου, πέρασε τα 6 μέτρα στο επικοντό και αποθεώθηκε βεβαίως από τον κόσμο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στα 400 μέτρα ο Γιώργος Φράγκς είναι φοβερό. Έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέβηκε τα 45 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα με 44.88 στο Κεντάκι. Τον έκανε αυτό το χώρο, που είναι κορυφαίος για Ευρωπαίο το 2026. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα απλά με 44.88. Πολύ μεγάλη επίδοση, φοβερή επίδοση από τον 22χρονο πρωταθλητή μας στο Κεντάκι. 44.88. Πρώτος Έλληνας αθλητής που κατεβαίνει τα 45

0: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Νικόλας, ο Αρτέτα έγινε Παντελίδης. Λέει, πάτε καλά, θα μας τρελάνε την ομάδα με 25% κατοχή. Πραγματικά, τώρα δεν ήταν για να το συζητήσουμε αυτό. Δεν ήταν ωραίο πράγμα. Δεν τιμά την Arsenal, δεν τιμά το αγγλικό ποδόσφαιρο, δεν τιμά τον Αρτέτα που μας έχει παρουσιάσει ωραία πράγματα. Επίσης, πρέπει εδώ να πούμε ότι παρότι η Arsenal στο παιχνίδι αυτό κέρδισε κάμποσα στη μένα, δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική και αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά του ο Λουίς Ενρίκε είχε βρει το αντίδοτο στον τρόπο που παίζει με την μπάλα ψηλά στον αέρα στις τιμένες φάσεις η Arsenal. Μια ακόμα επιτυχία του Λουίς Ενρίκε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή, έτσι, θα ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και θα επανέλθουμε εδώ στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό στα 943 Intervetan Sports. Μην φύγει κανείς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ραδιοταξί στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
9: Η ώρα είναι 12.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Μπουρναράς. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο άνδρας που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε μάλιστα την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο. Αναταράχη στο Πασόκ μετά τη δήλωση του Χάρη Δούκα, που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογική συνεργασία του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς, όπως είπε, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίες με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, επανήλθε με νέα δήλωσή του σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά το όνομα του κόμματος, εκτίμησε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την έγκριση από τον Άριο Πάγο. Απολογούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βαρύνονται με τουλάχιστον 5 κακουργηματικές διώξεις. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στην περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο και για την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ανοιχτά σήμερα του Αγίου Πνεύματος, τα σούπερ μάρκετ όλης της χώρας καθώς και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά και οι λαϊκές αγορές, κλειστές τράπεζες και ο δημόσιος τομέας. Σε τροποποίηση στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχωράει η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εκτακτή συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, ασθενείς άνεμοι στα πελάγη. Στην Αττική Έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Για βάλτε λοιπόν τώρα που γυρίζει στο 6939-943-943 ό,τι θέλετε. Συζητάμε και για μεταγραφές των ομάδων, συζητάμε και για το τελικό του Champions League, συζητάμε και για το Μουντιάλ που έρχεται, αλλά και για ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Έτσι. Στο 6939-943-943 αχρεωστήτως στέλνετε το μήνυμά σας. Το ίδιο νούμερο χρησιμοποιείται και για τη μεγάλη μας προσφορά, έτσι. Ένα δώρο του σταθμού ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια. Ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, τώρα, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Τίποτα άλλο.

Ο Νικόλας λέει: ο Αρτέτα έπαθε Παντελίδη. Έτσι είναι. Συγχαρητήρια για το θέαμα. Ποιο θέαμα? Δεν ήταν ένας θεαματικός τελικός. Το είπαμε αυτό. Και η ευθύνη είναι στην πλευρά της Arsenal, που παραιτήθηκε από την υποχρέωσή της να παίξει ποδόσφαιρο. Έδωσε την μπάλα στην Paris Saint-Germain και προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους επιτιθέμενους της γαλλικής ομάδας με αλληλοκαλύψεις και δύο ζώνες άμυνας. Αυτό το πράγμα είδαμε, αυτή είναι η αλήθεια. Η Παρί ήταν η καλύτερη ομάδα, ως προς αυτό, καλή μου φίλη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και να σας πω, χαρήκαμε και πολύ που οι περισσότεροι ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο 1933 Ιντερβέτεν Sports και ακούσατε τη διαδικασία των πέναλτι στην πολύ ωραία περιγραφή που έκανε ο φίλος μου ο Μάνος ο Σταραμόπουλος από τη Βουδαπέστη. Φίλε μου Λάμπρο, σε ευχαριστώ από που, και για τον καλό μήνα και για το καλό καλοκαίρι. Από πού μας ακούς και έχεις πρόβλημα για να το διορθώσουμε? Μας ακούς από αναλογικό διάκτη και που είσαι? Μας ακούς από το Live 24, μας ακούς από το site, από πού μας ακούς? Ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου, παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Του γίνονται εγκεφαλικά τεστ, να δούμε τι θα γίνει, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να επανέλθει δυνατός ο Μάριος, που δίνει μάχη για να μείνει στη ζωή αυτή την ώρα.

0: Τώρα, νέο δημοσίευμα από την Αφρική λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 25χρονου δεξιού μπακ Ζερεμί Ογιόγιο και προσφέρει μάλιστα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα διαβάζουμε στο Africa Food, έτσι που επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες ότι αυτός ο δεξιός μπακ από την Γκαμπόν που παίζει στη Φροζινόνε κοστίζει 1,5 εκατομμύριο και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Ο Γιώκο πήγε πέρσι στη Φροζινόνε, το καλοκαίρι δηλαδή του 2024, προερχόμενος από μια ομάδα εκεί της περιοχής σου, την Μπουλόν Σιρμέρ, με συμβόλαιο με τον Ιταλικό Σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και η αξία του εκτιμάται σύμφωνα με το Transfermarkt, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, 400.000 ευρώ. Έπαιξε φέτος στη Serie B σε 13 αγώνες, εκ των οποίων τις δύο βασικός, και έχει δώσει μια assist σε 486 λεπτά. Είναι σημαντικό στοιχείο πως ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση δεξιού αμυντικού, αλλά και ως δεξιός μέσος, και είναι και διεθνής 15 φορές. Δεν ξέρω αν όλα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν πραγματικά δηλαδή ο Ολυμπιακός κοιτάει τον συγκεκριμένο παίχτη. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Γιωργάρα, καλό μήνα. Εγώ αυτό που θέλω να θίξω είναι ότι ξεκίνησαν τα βιολιά πάλι με ανακοινώσει με του Μεν και του Δεν για του τελικού τη Basket League. Καλή υπομονή σε όλους. Θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα. Είναι δύσκολη εβδομάδα όταν έχουμε κοκορομαχίες εκτός των γηπέδων. Εμάς θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Από τον Αταμάν, τον Μπαρτζόκα και κάτω. Όχι από τον Αταμάν, τον Μπαρτζόκα και πάνω. Αυτό δεν είναι μπάσκετ, είναι κάτι άλλο. Ο φίλος μου ο Σωτήρης λέει: τελικά εκεί στο λιμάνι έχουν μεγάλη πλάκα. Ας συνεχίσει έτσι ο Σαμοθράκης να κάνει το άσπρο μαύρο. Έχουμε στο Σαμοθράκη στη γραμμή. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. Πρόταση λέει: το ρεπορτάζ του θρύλου έκανε για ένα δεξί μπακ από την Γκάνα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Καλά τα πάει το κογκλάβιο των συμβούλων του λιμανιού. Έχει και το χωριό με ένα δεξί μπακ που παίζει στο Α τοπικό. Σαν δεν τρέπονται. Παιδιά, να ξεκαθαρίσω κάτι πριν δώσω το λόγο στον Κώστα του Σαμοθράκη. Αυτές τις πληροφορίες δεν βγαίνουν από τον Ολυμπιακό, παιδιά. Και δεν τις γράφει ο Σαμοθράκης. Αυτές τις πληροφορίες τις γράφουν site από το εξωτερικό. Σας είπα τη συγκεκριμένη πληροφορία, ένα site από την Αφρική τη γράφει. Δεν σημαίνει, όπως σας είπα, ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η μέρα είναι διαφορετική. Σήμερα δεν θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι με γκρίνια, αλλά πρέπει να δώσω το λόγο στον Κώστα να κάνει κάποιες διευκρινήσεις γύρω από αυτά. Ο Κώστας που βλέπει με λύπη του, φαντάζομαι, στην ιεραρχία των top ωραίων του σταθμού να υποχωρεί και η πρώτη θέση να περνάει στον Τζόρτζ Ιωάννου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Είναι χρόνια τρέλα, πολλά. Χρόνια πολλά. Εμένα
1: το
0: γιατί...
1: Άγιο Πνεύμα να σε φωτίσει, φίλε. Και το Περιστέρι να περάσει πάνω από το κεφάλι σου, να σε φωτίσει πραγματικά. Και λοιπόν, να φωτίσει και αυτόν τον φίλο που έγραψε
0: έτσι,
1: το μήνυμα.
0: Εγώ το εξήγησα. Αλλά εξήγησε το και εσύ Κώστα, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Διότι ο Σαμοθράκης τέτοια πράγματα δεν τα λέει, φίλε Σωτήρη.
1: Αυτό έχει βγει το όνομα εδώ και δύο μέρες και δεν έχω καν αναφερθεί εγώ.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, έτσι είναι. Πριν από λίγο ανέφερα εγώ λέγοντας ότι ένα site από την Αφρική το λέει.
1: Δεύτερον και πιο σημαντικό, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αποκλείται να κοιτάξει παίκτη από την Γκαμπόν ή και από την Αργεντινή, όπως γράφτηκε πριν από δύο μέρες, για να ποδοσφαιριστεί.
0: Εξήγησε το γιατί.
1: Έχει 7 μη κοινοτικούς, άρα συζητήσεις για παίκτες μη κοινοτικούς δεν γίνονται αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει καμία βάση αυτό το δημοσίευμα. Και παραλαμβάνω, εγώ δεν έχω πει τίποτα. Ούτε και στον Ολυμπιακό ψάχνουν τέτοιους παίκτες. Στον Ολυμπιακό θα κάνουν έξυπνες μεταγραφές, αυτές που πρέπει για να γίνουν οι προσθήκες στο ρόστερ.
0: Τα ακούς, φίλε Σωτήρη?
1: Τώρα, άμα αρχίσουμε και διαβάζουμε και ό,τι γράφεται στο εξωτερικό, δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Όχι, να το διαβάζουμε, αλλά να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Εγώ δεν λέω να μην το διαβάσουμε.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι για να μεταφέρεις ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό πρέπει να έχει κάποια βάση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με παίκτες μη κοινοτικούς. Δεν ξέρω, παίζει την Φροζινόνε που παίζει την Ιταλία.
0: Φροζινόνε, στην πίτα
1: κατηγορία. Το θέμα είναι ότι παίζει και στην δύο ομάδα της Γκαμπόν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παίζει, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οπότε τι να κάνουμε συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, εγώ ποτέ δεν μεταφέρω. Γενικά και το αποφεύγω, ας πούμε.
0: Το ξέρω, Κωστά. Και παρότι σε πιέζω εγώ να μας πεις δύο-τρία πράγματα, είσαι πάντα επιφυλακτικός.
1: Είμαι επιφυλακτικός γιατί έτσι
0: πρέπει. Μόνο στο θέμα γυναίκα δεν είσαι επιφυλακτικός. Ξανοίγεσαι και όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι επαγγελματικό.
1: Πες το και έτσι, πες το και έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, Πριν πάμε σε αυτά που έχω αναφέρει από την Παρασκευή, ότι αυτή η εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις με δύο πρόσωπα, με τα γραφικά, εμένα το ενδιαφέρον μου είναι επικεντρωμένο από την Παρασκευή στο Γιάρεμτσουκ. Και το λέω αυτό γιατί αφού πρώτα ανέβασε ένα βίντεο που κάνει ατομικές προπονήσεις στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και στο γυμναστήριο και μάλιστα ευχαρίστησε για την παλιά του ομάδα που άφησε, έδωσε χώρο στο γήπεδο για να προπονείται. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή η οποία όλοι είναι διακοπές, έτσι.
0: Βέβαια. Μόνο εμείς οι δύο δουλεύουμε. Συνέχισε, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, με προκαλείς, αλλά άντε να το αφήσω.
0: Δηλαδή, εγώ δεν δουλεύω, δηλαδή μόνο εσύ δουλεύεις.
1: Ναι, δουλεύεις.
0: Τότε γιατί το προσπεράσεις.
1: Λοιπόν, ναι, να σου πω ότι ο Γιάρεμτσουκ την Κυριακή το απόγευμα, επειδή είδα το παιχνίδι, στο φιλικό παιχνίδι Ουκρανία-Πολωνία, πέτυχε μια γκολάρα πάλι. Ένα γκολ, αν θυμάσαι, Ολυμπιακός Βόλος στο κύπελο. Στο
0: έτσι από την περιοχή που την γύρισε, μπαμ και την έστειλε μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι με ποιον μιλάς, ρε Κώστα, με ποιον μιλάς.
1: Έχεις δίκιο, λάθος. Επισημανσή μου λάθος.
0: Κοίταξε, είμαστε και οι δύο, εκτός από παδί του Καραπιάλ και του Φορτούνη, μας αρέσει και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Εμένα, εντάξει, έχω εκδηλώσει την αδυναμία μου. Όχι τώρα, το Γιάρεμτσουκ, μάλιστα με είχε ρωτήσει κάποιος γιατί τρώγεσαι με τον Γιάρεμτσουκ. Τι αρέσουν, βέβαια, από πριν έτσι τον Ολυμπιακό μου άρεσε. Όπως και ο Γιαρμολένκο, ο οποίος πέτυχε το 2-0. Το 1-0 το έκανε στο 37 ο Γιάρεμτσουκ. Το 2-0 ο Γιαρμολένκο και έτσι 2-0 η Ουκρανία. Εντάξει, έχω σε κάποιους παίκτες αδυναμία. Μ' αρέσει το στυλ, μου αρέσει. Καταρχάς για τον Γιάρεμτσουκ, μου αρέσει πιο πολύ ο χαρακτήρας. Επειδή έχω μιλήσει και με τον Προτάσο. Είναι ένα παιδί που ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Παρότι ήξερε ότι είναι δεύτερος, δεν άντεξε να είναι τρίτος. Okay. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς. Έτσι. Και νομίζω ότι το γυαλί ράγισε, το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Λεβερκούζεν 2-0. Όταν ο Μεντιλίμπαρ, ο Ελκαμπή είχε επιστρέψει αργά τα μεσάνυχτα, την άλλη μέρα, την Τρίτη. Τετάρτη νομίζω παίζαμε και η πρώτη αλλαγή που έκανε στο 70 τόσο ήταν ο Ελκαμπή και άφησε το Γιάρεμτσουκ εκτός. Είχε παίξει βασικό στο Ταρέμι, έτσι, για να το διευκρινίσω. Λοιπόν, εκεί κάπου ξενέρωσε ο Γιάρεμτσουκ και το παιδί ούτε σανασχέτησε τίποτα. Είπε στο Μεντιλίμπαρο, όχι, απλά θέλω να πάω να παίξω κάπου γιατί έβλεπε και πιθανή πρόκριση της Ουκρανίας στο παγκόσμιο κύπελο, άσχετα αν αποκλείστηκαν τελικά. Και ήθελε να έχει παιχνίδια στα πόδια του. Αλλά φαίνεται ότι έχει πεισμώσει ακόμα περισσότερο με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε. Οπότε νομίζω, Γιώργο, ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένας από τους τρεις σεντερφόρ του Μεντιλίμπαρ τη νέα χρονιά?
1: Καταρχάς, ένας σεντερφόρ του Ολυμπιακού στα αποκλειματικά, αν θες την άποψή μου.
0: Ναι, να το πάμε έτσι. Να το πάμε έτσι, λέω, βήμα-βήμα, ναι.
1: Ναι, γιατί ο Ελκαμπή δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει από το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου. Δεν σου λέω ότι θα φτάσει μέχρι τον τελικό του Μαρόκο.
0: Αλλά δεν ξέρεις.
1: Μπορεί να πάει στους 32, μπορεί να πάει στους 16. Και δεν θα γυρίσει, τελειώσει το Μουντιάλ και θα επιστρέψει αμέσως στον Ολυμπιακό. Θα πάρει 15 μέρες άδεια να ξεκουραστεί, γιατί ήταν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του από το χειμώνα με το Κόπα Αφρικα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ελκαμπή. Νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα έρθει στην προετοιμασία. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αλλάξει γενικά την άποψή του. Όχι ότι, μάλλον δεν το λέω καλό, έχει αλλάξει. Συνεχίζει να το πιστεύει και νομίζω ότι θα βασιστεί σε αυτόν και τον Ελκαμπή αρχικά. Δεν βάζω τον Ταρέμι, γιατί το Ταρέμι νομίζω θα φέρει πρόταση. Και ο ίδιος φαίνεται, δηλαδή, ο μάνατζερ του κινείται να του βρει ομάδα. Μάλιστα υπάρχει μια πρόταση από την Ιταλία. Υπήρχε από την Τουρκία, αλλά δεν πάει στην Τουρκία. Υπάρχει μια πρόταση από την Ιταλία να

0: Στην Τρουά, ναι.
1: 23 ετών, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, γιατί είναι πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος έχει στρέψει τα βλέμματα πολύ κόσμο πάνω του. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και τον επόμενο Ελκαμπή. Οπότε κάπου εκεί θα κοιμηθεί. Δεν νομίζω ότι ο Κλέιτον μπορεί να παραμείνει. Mm-hmm. Δηλαδή να πάει στην επιστρέψη με τη μορφή δανεισμού στην Ρίο Αβε. Αλλά γενικά εκεί θα κινηθούν τον Ολυμπιακό, με Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και η πληροφορία που έχω.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Αυτή την εβδομάδα περιμένεις κάποια ανακοίνωση?
1: Ναι, περιμένω τον Ουνάι Λόπεθ. Από τη στιγμή που η Νάκη Μπάνιεθ, ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, έχει τον ίδιο. Έχει και αυτός, είναι μάνατζερ και του Ισπανού μέσου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει αυτή η μεταγραφή, γιατί και ο παίκτης έχει πει OK από ό,τι ξέρω. Για 2 χρόνια συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα είναι αυτός και βέβαια αυτό που το δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, που το ξέρουμε εδώ και καιρό, ότι θα επιστρέψει ο Κώστας Φορτούνης και θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια.
0: Για 2 χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, για 2 χρόνια. Για να κλείσει και την καριέρα. Τώρα αν θα τα κλείσει σε 2 ή σε 3, δεν το ξέρω, αυτός θα αποφασίσει.
0: Κάτσε να πω, θα πάει μέχρι τα 37. Είναι 33, στα 34 τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αν πεις εγώ είμαι πόσο είμαι και παίζω ακόμα, θα μου πεις, ναι.
1: Ακριβώς. Και ο Γκόγκιτς είχε έρθει 35 και είχε βγάλει
0: μάτια. Είχε σαρώσει, φίλε, είχε σαρώσει ο Σένις.
1: Ναι, μην κοιτάμε το διαβατήριο του κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, και τι λέει η υπερδικούλα του μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, και αυτή είναι και η άποψη και του προπονητή, έτσι. Προφανώς ο Ολυμπιακός θέλει να κατεβάσει το μέσο ηλικίας, αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι τους θέλει και για τα αποδυτήρια. Δηλαδή ο Ροντινέη, ο Ελκαμπή, ο Ντάνι Γκαρθία που έχει προτείνει την παραμονή του για άλλο ένα χρόνο, ο Φορτούνης, είναι ο Ρέτσος που είναι παροτοκαμπλισμένος τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτες στους οποίους δεν τους θέλεις μόνο στο γήπεδο, τους θέλεις και στα αποδυτήρια. Και ο Φορτούνης προφανώς και έχει σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
0: Για να σου πω τώρα κάτι. Βέβαια προηγουμένως το έκαψες με τον τρόπο που έκανες εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Για αυτόν τον Αργεντινό από την Βαλένθια που μένει ελεύθερος, δεν βλέπει.
1: Ναι, για αυτόν, για τον Ροντρίγκε.
0: Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω.
1: Ναι, ναι, καλή περίπτωση, αλλά είναι καταρχάς έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια από ό,τι ξέρω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ελεύθερος. Καταρχάς είναι κοινοτικός. Έχει κοινοτικό διαβατήριο.
0: Άμα είναι κοινοτικός, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Ναι, απλά έχει μεγάλο συμβόλαιο. Αυτή είναι η πληροφορία.
0: Διότι σαν παίκτης ήταν καταρχήν στο Μουντιάλ με την Αργεντινή το 22, έτσι. Σαν παίκτης, Κώστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι καλός παίκτης.
0: Μπορεί να πει κουβέντα.
1: Καλός παίκτης. Απλά έχει μεγάλο συμβόλαιο. Κοίταξε, Γιώργο, τώρα κάθε μέρα θα βγαίνουν και ονόματα, έτσι. Το θέμα είναι να αξιολογούμε.
0: Στα 5 το 1 μπορεί να ισχύει, τα 4 μπορεί να μην ισχύει.
1: Ναι, δηλαδή, το θέμα είναι να τα αξιολογούμε σωστά και να μην μπερδεύουμε τον κόσμο όπως το φίλο πριν που διάβασα, ας πούμε, για αυτό τον Γιώνο, τον Ζερεμίο Γιώνο από την
0: Καβό. Εδώ ο φίλος επανέρχεται και λέει: καλημέρα, coach. Πες το Σαμοθράκη. Όχι, άλλος είναι αυτός, κάτσε να μην τα μπερδεύω. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Ναι, λέει ο φίλος Αθανάσης εδώ. Ναι. Καλημέρα, coach. Πες το Σαμοθράκη, αν θες, ότι λογικό ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει μη κοινοτικούς γιατί έχει 7. Συμφωνώ, έτσι λέει η λογική. Ναι. Θύμισε του όμως ότι το Γενάρη που πέρασε είχαμε 5 κοινοτικούς και έφερε ο πρόεδρος 2 ξένους από 3 Everett για να μείνουν εκτός αποστολής. Κοινή λογική και διοίκηση του Ολυμπιακού δεν συμβαδίζουν. Οπότε γιατί να μην περιμένουμε να πάρουν κανένα καμπονέζο για το εξεμπάκ με 1,5 εκατομμύριο και να μένει πάλι εκτός αποστολής και να παίζει ο Ροντινέη.
1: Ναι, κατάλαβα το πνεύμα του φίλου. Θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Okay. Προφανώς και έχουν αναγνωρίσει τον Ολυμπιακό ότι ήταν λάθος αυτές οι 2 κινήσεις και πιο πολύ γιατί έφεραν τον προπονητή σε δύσκολη θέση, γιατί αναγκαζόταν κάθε Κυριακή να αφήνει 2 εκτός. Okay. Καταλαβαίνω ότι ήταν λάθος ο τρόπος που προσπάθησαν να ενισχύσουν με τους 2 αυτούς παίκτες τον Ιανουάριο, όμως προφανώς και δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτό το λάθος. Έτσι. Ήδη ο Ορτέγκα έχει πρόταση από Ιταλία για να συνεχίσει και την καριέρα του. Ο Ταρέμι νομίζω θα μας χαιρετήσει, το ίδιο και ο Κλέιτον, οπότε μπορεί να μείνει και μια θέση κοινή.
0: Μάλιστα.
1: Μένουν 4.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μη κοινοτική. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Αυτά για προτάσεις του Ορτέγκα τώρα και τα λοιπά.
1: Ισχύει. Ο μάνατζερ του λέει ότι έχει φέρει 2 προτάσεις από την Ιταλία. Τα αξιολογούν στον Ολυμπιακό και θα αποφασίσουν ανάλογα. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Μεντιλίβαρ ανάμεσα στον Ορτέγκα και τον Μπρούνο προτιμάει να μείνει την παραμονή Μπρούνο. Άλλωστε και για τον Μπρούνο δεν έχει έρθει καμία πρόταση, για να λέμε την αλήθεια. Το καλοκαίρι

0: κάτι ακούστηκε τον Ιανουάριο,
1: ναι,
0: για την Τουρκία και τα λοιπά, αλλά δεν είχαν βάση. Άλλωστε και εγώ γενικά στους Τούρκους δεν δίνω μεγάλη βάση στα δημοσιεύματά τους, ποτέ δεν έχουν πετύχει τίποτα.
1: Εκτός από το γαϊδούρι φορτωμένο με κλίματα από τα 3 μέτρα.
0: Ναι, μόνο τον Βαλμπουενά είχαν πετύχει,
1: ναι,
0: όταν είχαν πει ότι θα πάει στον Ολυμπιακό. Από ό,τι θυμάμαι, δηλαδή όλα τα δημοσιεύματα εδώ και χρόνια από την Τουρκία, κανένα δεν επιβεβαιώθηκε. Έτσι όπως και τώρα για τον Ικάρντι που γράφηκε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση Ολυμπιακός με σέντερ φορ τον Ελκαμπή και επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, δεν θα μπορούσε να κάνει συζήτηση για τον Ικάρντι και μάλιστα με αυτό το συμβόλαιο που, λέει, που έχει, ναι, στη Γαλατασαράι. Και γράφει και ότι απάντησε αρνητικά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία πρόταση στον, ναι, στον Ικάρντι, και ούτε είχε στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Άλλωστε, να έρθει ο Ικάρντι στον Ολυμπιακό να κάτσει, να έρθει δεύτερος πίσω από τον Ελκαμπή. Δεν γίνεται αυτό. Είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός ο σχεδιασμός είναι Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης, όσο είναι ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Οπότε τι άλλη συζήτηση να κάνουμε τώρα. Τώρα το αν θα ψάξει μια άλλη περίπτωση όπως αυτή του Μαροκινού που σου είπα, του Μπενταγέμ, είναι άλλη
1: θέμα,
0: άλλη
1: γιατί εδώ
0: ιστορία.
1: Το αντιμετωπίζει το επένδυση και τα λοιπά.
0: Ναι, και γι' αυτό και Γιώργο μου, ο Ταρέμι, ψάχνει να φύγει. Ξέρετε, θα είναι δεύτερος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός όταν ήρθε το καλοκαίρι, έστω και την τελευταία στιγμή, πίστευε ότι μαζί με τον Ελκαμπή θα είναι το δίδυμο στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και ήρθε. Αν ήξερε ότι θα είναι αναπληρωματικός του Ελκαμπή, νομίζω δεν θα έρχονταν ο Ταρέμι.
1: Έτσι, το πιστεύω και εγώ αυτό.
0: Έτσι. Οπότε μην κάνουμε τώρα, μην μιλάμε με υποθέσεις και κάνουμε σενάρια.
1: Κώστα, η μέρα είναι καλή, είναι αργία και θέλω να μου πεις πώς την προγραμματίζεις από εδώ και πέρα. Με ρωτάνε διάφοροι, αν θέλω να είμαι ειλικρινής, με ρωτάνε διάφορες.
0: Όχι, δεν προγραμματίζω τίποτα, Γιώργο, αφού ξέρεις ότι έχω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσω σιγά σιγά.
1: Δεν θα βγεις καθόλου.
0: Το καλοκαίρι δεν μου μπήκε με τον καλύτερο τρόπο και πρέπει να το αντιμετωπίσω με ηρεμία και όπως μου έχουν πει οι γιατροί.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις τις διακοπές σου σε κάποια από τα γνωστά μεγάλα τουριστικά θέρετρα.
0: Με εμένα μιλάς. Σε τρώει πάλι, αλλά
1: ήταν ο Κώστας Σαμοντράκης, ήταν ο Κώστας Σαμοντράκης.
0: Θα το προσπεράσω λόγω της ημέρας.
1: Λόγω της ημέρας. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
0: Που έλεγε και ο Κωνσταντίνου. Άντε, λόγω της ημέρας.
1: Λόγω της ημέρας, Αντωνάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κώστας Σαμοντράκης, λόγω της ημέρας. Ο φίλος μου, ο Γιώργος από το Τούμπιγκεν, ελπίζω να το λέω σωστά, Τούμπιγκεν της Γερμανίας, μου λέει για τον τελικό. Ήθελα να πω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κούραση των αγγλικών ομάδων σχετικά με το πόσο εύκολο έργο είχε η Παρίς Σαντζερμέν στη Γαλλία, που μέχρι και τα μάτς θα αναβληθήκανε πριν από τους επαναληπτικούς στους 8 και στους 4 στο Champions League. Σακά, Θουπιμέντι, Ράι, Σαλιμπά, Τροσάρ, Γκάμπριελ ήταν ξεζουμισμένοι. Πρέπει οι Άγγλοι να αλλάξουν κάτι στη χώρα τους. Θα το δούμε και στο Μουντιάλ, που έκανε αρκετές λάθος επιλογές ο Τούχελ για μένα. Βέβαια, σε αυτό είχε ευθύνη και ο Αρτέτα. Τι την ήθελε την πορεία μέχρι τον τελικό του Καραμπάο Καπ. Εκεί έπρεπε να βάλει μόνο τα δεύτερα πιτσιρίκια που έχει στο ρόστερ. Κάνει μια συγκροτημένη παρέμβαση εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος.

Θα το ψάξουμε, Αντώνη φίλε, θα το ψάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει η αθλητική ενημέρωση με τον αξεπέραστο Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Βλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε, σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για τον.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστενσεν. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος της σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται ο φόρουαρντ της Φενερμπαχτσέ Μπόντζι Κόλσον, σύμφωνα με το Γουάλα. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Φροζινόνε για τον δεξί μπακ Ζερεμί Ογιόνο, σύμφωνα με το Africa Foot. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η προσθήκη του Ουνάι Λόπεθ και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ορμπελή Μπινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Μεξικό και το Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Ο γυραιός κινείται για τον δανό χαφ της ΑΕΚ Γεν Γιόνσον και τον Αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρουσί. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόισες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το παγκόσμιο κύπελο. Μεταξύ άλλων, στην 26άδα του σημερινού συμπεριλαμβάνονται οι Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Στουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάτσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Η Νάπολη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα δεξιού μπακ της Πόρτη Κλισαβόνας Γιώργου Βαγιανίδη, όπως αναφέρει το Transfer Fit. Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Εμούντο Τεπορτίβο. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Arsenal, Ντέγκλαν Ράις, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χιλάκης.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, για προσέξτε και αυτό παρακαλώ. Προσέξτε καλά, αυτά πρέπει να παίρνετε χαρτί και μολύβι να τα σημειώνετε για να μην τα ξεχνάτε. Τι σας προσφέρουμε? Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Ένα γεύμα λοιπόν ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι που λέγεται Θάλασσα.

Προσέξτε τώρα, και αυτή η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι αυτό της περιοχής. Για συμμετοχή γράφετε τη λέξη Θάλασσα και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού, έτσι, στο 6939-943-943. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι. Μη μου πείτε, μη μου πείτε. Are you gonna be a one? I won't back down, I won't pretend. Τώρα να σας προσανατολίσω και ένας προς τα που είναι το Αλεποχώρι, μια υπέροχη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, έτσι, θάλια θάλασσα μιλάμε, έτσι, ανάμεσα, κοντά στα Μέγαρα, στη Μάνδρα, είναι το Αλεποχώρι. Μια παραλιακή περιοχή, πάρα πολύ ωραία, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια, προσέξτε, μιλάμε για το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι θάλασσα, στο οποίο τώρα θυμήθηκα, Παναγιώτη, ότι έχω φάει. Αλλά έχουμε φάει και δύο και έχουμε καλές εντυπώσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στην εκπομπή του Παναγιώτη, λοιπόν, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση για να πάρετε μέρος να κερδίσετε αυτό το τραπέζι για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στην ταβέρνα Θάλασσα, στο εστιατόριο Θάλασσα, στο 6939-943-943. Γράφετε Θάλασσα, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε και σε αυτή την κλήρωση. Μα θα μου πείτε κάποιοι πεινάτε τώρα. Εάν πεινάτε τώρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παιδιά. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι σε όλες τις περιοχές που εξυπηρετεί, από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυθρέα, το Γέρακα, την Παλίνη, το Πολύδροσο, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, η επιλογή είναι μία. Μπαίνουμε και κάνουμε την παραγγελία μας online στο ilovesouvlaki.gr. ilovesouvlaki.gr. Κάντε την παραγγελία σας στα καλύτερα κρέατα, έτσι, είτε κοτόπουλο, είτε χοιρινό, σε καλαμάκι, σε τυλιχτό, σε μερίδα, ilovesouvlaki.gr, και το delivery σας φέρνει σπίτι σας και απολαμβάνετε τις γεύσεις των πρωταθλητών.

Να και ο φίλος μου ο Χάτζημαν που δεν έχει αφήσει μαγαζί για μαγαζί πουθενά. Μου λέει μαγαζάρα είναι coach, πολύ καλό ψάρι και μεζέδες, καθαρό τσίπρο. Και άμα θες ρίχνεις και μια βουτιά. Έτσι κι αλλιώς μέσα στη θάλασσα είναι. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία αυτή, φίλε μου Χάτζημαν. Να είσαι καλά. Να μην νομίζω ότι τα λέω μόνο εγώ και ο Παναγιώτης. Τα ακούσατε έτσι. Βεβαίως σας στέλνουμε και στις Πέτσες, ταξίδι στις Πέτσες, είναι δώρο του σταθμού. Για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, έτσι, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες αυτή τη φορά. Ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει: Γιώργο, εμείς που είμαστε κανένα χιλιόμετρο από τον κόκκινο μήλο, δεν παραγγέλνουμε στο I love souvlaki. Πώς δεν παραγγέλνεις παρήγγυλα, κάνεις τη δουλειά σου, Αποστόλη. Μπαίνεις στο I love souvlaki.gr και κάνεις online την παραγγελία σου και τρως τον αγλέωρα. Καλή όρεξη, Αποστόλη.

Να και ο Πέτρος, μου λέει ο σταθμός θα κάνει μεταγραφές για τη νέα σεζόν. Θα επιστρέψει ο Λίγκρης. Αυτά είναι ερωτήματα, Πέτρο μου. Θα επιστρέψει ο Λίγκρης. Εδώ είναι, τον θέλει ο κόσμος πίσω το Λίγκρη. Εδώ είναι τα θέματα, κύριε Πάνο. Σου λέει μεταγραφές Λίγκρης, ονοματάρα. Μεσίνιος. Τι όνομα, ρε παιδιά. Μεσίνιος, ναι. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, Λίγκρης, τι όνομα να μεγάλο είναι. Λίγκρης, δυσύλλαβο είναι. Ποιος Λίγκρης τώρα. Μπας περιπτώσει, θέλετε το Λίγκρη. Έχουμε δύο παιχνίδια της Εθνικής τώρα. Φιλικά. Και τα δύο θα τα ακούσετε σε μετάδοση του Γιώργη του Λίγκρη. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Ο Νικόλας μου λέει, Χελάκη, βγάλε συρίγο, είμαι εξαρτημένος, να μην μου λείψει η καθημερινή δόση. Λοιπόν, σήμερα είναι αργία, δεν το μεγάλο, ρε παιδιά, μάζεψε την όρεξή σου για αύριο. Θα περάσει μια μέρα έτσι τόσο πολύ τοξικό συρίγο εξαρτημένος είσαι, ε? Από Χαϊδάρη θα το δω, Λάμπρο θα το δω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.

Ο φίλος μου ο Σωτήρης μας είχε πει αυτά για τον Ολυμπιακό. Επιμένει, λέει, ο Σωτήρης τυχαίνει να ξέρει τι λέει. Να σας δω και τους δύο, εμένα και τον Σαμοθράκη δηλαδή, τι θα πείτε όταν φέρει τέτοιους παίκτες. Α, Κυριακή κοντή γιορτή, ρε φίλε, θα δούμε.

Άντε για τραπέζι τώρα όσο πάτε, λέει. Τώρα στο Αλεποχώρι, έρχεστε πιο κοντά στο Αίγιο. Να πάρω κι εγώ για την κλήρωση. Θα κάνουμε κλήρωση, φίλε, και θα δώσουμε τραπέζι στην Κιανή Αχτή στα Σαλιανίτικα. Να είσαι δίπλα. Και μην μου πεις ότι δεν γουστάρεις Κιανή Αχτή, για θα μου πεις ψέματα. Άντε, γιατί έχω πάνω από ένα μήνα να πάω και εμφανίζω στερητικό σύνδρομο.

0: Λοιπόν, και ο Πινέδα της ΑΕΚ, αυτό αναμενόμενο, αλλά και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ θα είναι στην αποστολή της ομάδας του Μεξικού για το Μουντιάλ. Μάλιστα ο Πινέδα έκανε και μια ωραία δήλωση, λέει, το να κουβαλάω το Μεξικό είναι κάτι περισσότερο από το να παίζω ποδόσφαιρο. Καλά, τόση ώρα μιλάω και είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Ωραία, θα με αρχίσει τώρα σε τίποτα καντιλέρια. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Συγγνώμη, τώρα το πήρα χαμπάρι. Μ' είχε πιάσει ο Ίστρος με τα φαγητά, γιατί έκανα κουβέντα για φαγητά. Σαν να μου πεις, δεν σε ενδιαφέρει, άλλο παιδί.
1: Αλλά... Εγώ πλέον είμαι σε φάση διαφορετική. Εντάξει. Αλλά επειδή υπόθηκε ότι έχουν εξάρτηση από το Σύριγο, όπου δεν βγαίνει ο Σύριγος, βγαίνω εγώ, το alter ego του.
0: Σας παρακολουθούν και εδώ και φυσικά στην εκπομπή, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου κάνεις πάταγο, δεν το είπα προηγουμένως, έκανα μια αναφορά στα αγόρια του σταθμού που αρέσουν στις γυναίκες και δεν έκανα αναφορά στο όνομά σου, είναι λάθος. Διότι
1: στο
0: τώρα...
1: έκανες.
0: Ε?
1: Ούτε στο Σύριγο έκανες.
0: Άστο, εσύ αρέσεις, ρε φίλε, να πούμε.
1: Εμείς οι δύο αδερφέ έχουμε μαγέψει τον μισό ελληνικό πληθυσμό.
0: Ένα, δεν είναι ψέματα, δεν είναι ψέματα.
1: Τον άλλο μισό παλιάρας και κλείσαμε. Ό,τι από τα λιμά παραμένει είναι για σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ρε.
1: Εμείς είμαστε μεγάλο ψυχή. Τα 50 άνως τα δίνουμε όλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι έχουμε. Πάμε σιγά σιγά για τη σειρά των τελικών.
1: Και γρήγορα γρήγορα μας.
0: Ναι. Και η ευχή μας είναι ότι είναι να συζητάμε να είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτό έλεγα και προηγουμένως. Μην αρχίσει πάλι αυτή η τοξικότητα που μας κάνει να χάνουμε το μέτρο και να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εκτός του παρκέ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, η αλήθεια είναι, χωρίς να ήμουν ποτέ κινδυνολόγος, ότι το υπόβαθρο δεν είναι το καλύτερο.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι. Το περιβάλλον είναι τοξικό. Το ξέρουμε. Αν δηλαδή σκοτώνονται για το αν αδικήθηκε ή ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός απέναντι σε Ισπανούς, αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει στα μεταξύ τους. Θεωρώ, Γιώργο, ότι για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί ξέρεις, εμείς. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει, τα λέμε όπως τα νιώθουμε, ακόμα και αν τα νιώθουμε λάθος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ αφελή τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα. Αφενός δημιουργεί την εικόνα μιας έτσι, υπερδύναμης που έχουν οι Αγγελόπουλοι να επηρεάζουν το παρασκήνιο. Εγώ δεν θα το έδινα τόσο απλόχερα. Και δευτερευόντως, ξέρεις, όταν θεωρείς, δηλαδή είναι απίστευτο ότι στον Παναθηναϊκό συζητάνε ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και την ίδια στιγμή μεταφέρουν όλο το βάρος της αποτυχίας του να μπουν στο Final Four στην πλάτη της Διετσίας. Εδώ τώρα αυτά τα δύο παίζουν λίγο μπουνιές μεταξύ τους. Ή είσαι καλή ομάδα και σε σταμάτησε η Διετσία, οπότε γιατί να αλλάξεις κάτι. Ή δεν είσαι καλή ομάδα, οπότε ακόμα και αν είχες αποφάσεις που δεν ήταν υπέρ σου, πρέπει να γίνεις καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε αυτόν τον παραλογισμό. Απ' τη μία να λένε είμαστε σούπερ και απ' την άλλη να λένε πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Να λένε από τη μία ότι ξέρεις κάτι, ο Αταμάν είναι ο προπονητής, ο τίτλος, ο πιο πετυχημένος προπονητής.
0: Και είναι πετυχημένος.
1: Και απ' την άλλη να συζητάνε με τον Ομπράντοβιτς και τον κάθε Ομπράντοβιτς. Εμένα, αν θες τη γνώμη μου, η αλήθεια είναι η δεύτερη. Έτσι. Πάει ο καιρός που νομίζω ότι Αταμάν δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει την εξέλιξη των πραγμάτων, έχει μείνει πίσω. Έτσι. Γι' αυτό και λέω ότι το πάνε λάθος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι το κομμάτι του Παναθηναϊκού. Στην πλευρά του Ολυμπιακού, ενώ θα έπρεπε να έχουν μια μεγαλοψυχία ως πρωταθλητές Ευρώπης, ως μια ομάδα που πώς να το πω, παθομολογούμε να παίζει το καλύτερο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα για παράδειγμα είναι αίτη, έτσι, και στα play-offs σκουπίσαν όποιον βρήκαν μπροστά τους και στην κανονική διάρκεια. Τώρα κάτι τα τραγούδια με τη Λιόλιο που okay, το ακούω μακάρι να είναι εκεί η καζούρα και να σταματάει εκεί, έχει την πλάκα του αυτό. Κάτι οι απαντήσεις με βίντεο και αυτά παρανεβάζουν τους τόνους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το περιβάλλον που θα μπούμε στους τελικούς. Τελικούς που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ξέρεις τώρα, εδώ οι ισορροπίες, επειδή γέρνουν προς το κόκκινο, θα ήταν ανόητος όποιος έβλεπε κάτι διαφορετικό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μην ξεχνάς ότι και πέρυσι στο πράσινο γέρναν και ήρθαν τα πράγματα τούμπα. Θα μου πεις, υπήρξε η παρέμβαση του Γιαννακόπουλου που ήταν πώς να το πω, λυτρωτική για τους ερυθρόλευκους. Okay, ποτέ δεν ξέρεις τι θα υπάρξει και πού σε μια σειρά τελικών. Επίσης υπήρχαν και άλλες φορές, όπως το 13 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, που το πήρε ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα απέναντι στη Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός του κάνει 3-0 με δύο νίκες μέσα στην, στο ΣΕΦ, πάλι με μειονέκτημα έδρας, με τον Αργύριο Πεδουλάκη τότε προπονητή. Βεβαίως τότε ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερη συνοχή από ό,τι έχει τώρα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον οι πράσινοι θα εμφανιστούν ως ομάδα και όχι ως μονάδες, κάτι που δεν έχουν καταφέρει, θέλω να σου πω, μέσα όλη τη χρονιά. Κατά πόσον αυτή η δεδηλωμένη πλέον ξυνήλα, να μην πω αντιπάθεια, των παικτών προς τον Εργίνατα, αν θα παίξει το ρόλο της ή αν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης θα κυριαρχήσει. Και από την άλλη μεριά, κατά πόσον ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι το ίδιο σοβαρός όσο είναι μέχρι τώρα. Θέλω να σου πω πάντως ότι το τελευταίο δίμηνο, να μην πάω πιο πίσω, ο Ολυμπιακός είναι εντυπωσιακός. Ως προς το κομμάτι της στοχοπροσήλωσης, ως προς το κομμάτι των πολλών εναλλακτικών λύσεων και της εικόνας ομάδας που βγάζει. Και βεβαίως εντυπωσιακός είναι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που εμφανίζεται πάρα πάρα πολύ ήρεμος. Τώρα, αν θα παραμείνει ήρεμος και στους τελικούς, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού, δεν το κρύβει, και αυτό μπορεί σε έναν βαθμό να αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης των πράγματων, αυτό δεν το ξέρω να σου το πω. Ξέρω όμως ότι εμείς ως Intervented Sports θα είμαστε παρόντες και θα κάνουμε μετάδοση σε όλους τους τελικούς.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Όχι με λίγκρι βέβαια.
0: Όχι με λίγκρι, εδώ θα βάλουμε βέβαια, θα πεταχτείς και εσύ τώρα να κάνεις μια μετάδοση, αλλά τι να πεις, ουδέν κακόν εσύ, αμεδές καλού, Λένα Καραλή.
1: Ναι, Λένα, ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί, γιατί καλά είναι το...
0: Τι να δοκιμαστεί, εσύ δοκιμάσαι ρε, η Λένα τα καταφέρνει μια χαρά, είναι τρομάρα να τσούρδι, που θα συγκριθείς εσύ με τη Λένα, μην που τύξω καμιά καρέκλα και την ξεστηλιάσω και σε πλακώσω με δάφτη.
1: Έλα μωρέ, τώρα η Λένα τώρα θα παλέψει. Να τα πει όσο μπορεί τώρα το κοριτσάκι.
0: Τρομάρα να τσούρτι.
1: Να πούμε και ότι είχαμε ένα πολύ κακό, έτσι, πολύ δυσάρεστο, τραγικό συμβάν. Μιλάω για το παιδάκι της εφηβικής ομάδας της εκεί στον Ηλία Κωνσταντίνο, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον πατέρα του στη μηχανή, σε εκείνο το τραγικό τροχείο που έγινε εκεί μεταξύ Πάτρας και Ρίου, εκεί που γίνονται έργα. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η Παναχαϊκή. Υπάρχει ένα αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα ένα γεγονός, ακόμα και αν δεν ξέρεις τον άνθρωπο, είναι δυσάρεστο. Όταν ανοίξει μια οικογένεια αθλητική, γίνεται ακόμα πιο, το νιώθεις ακόμα πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Βλέπεις φαβορί
1: στο παιχνίδι, στο τελικό?
0: Στη σειρά, συνολικά για τον πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Όποιος πει το αντίθετο, κορυδεύει τον εαυτό του. Αλλά τα φαβορί επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται στην πράξη. Πάντως ο Ολυμπιακός ξεκινάει από διαφορετική αφετηρία. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, είναι αίτητος στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι γηπεδούχος, έχει πολύ καλή εικόνα, ξαναλέω, αγωνιστική, και έχει και μηδενικά προβλήματα. Είναι καλύτερος στη front line. Όλα αυτά μαζί και το καθένα χώρια τον κάνουν φαβορί. Ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κοίταξε, πάντα η τελική είναι σαν τις εκλογές. Η κάλπη είναι εγκυμονούσα. Θα το δούμε στην πράξη. Πάντως, αυτή τη στιγμή η φαβορή υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά όταν μιλάς για ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορώ να ανακαλέσω εύκολα στη μνήμη μου καμιά δεκαριά παιχνίδια που λέγαμε ότι το φαβορί είναι ο ένας και το έπαιρνε ο άλλος.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό έχουν και ενδιαφέρον τελική. Νομίζω, Γιώργο, ότι μπαίνουμε στο καλύτερο σημείο, και επίσης να σημειώσουμε και ένα πράγμα. Είναι η τελευταία τελική, ίσως, που θα δούμε με αυτήν την εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Καθώς ήδη ΠΑΟ και Άρης φαίνεται ότι ετοιμάζουν μια μεγάλη αντεπίθεση και να γεμίσουν τα ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες, οι οποίοι θα αλλάξουν και την εικόνα του πρωταθλήματος συνολικά, γιατί με άλλο να είναι πολυθρόνα για δύο το πρωτάθλημα και άλλο να είναι 4 ή 5 ομάδες που να είναι καθέτως ανταγωνιστικές. Εντάξει, ίδιο ΠΑΟ κάνει σπουδαίες κινήσεις, ο Άρης άμα τη εμφάνιση του Βασίλη Σπανούλη που λέγεται, και εμείς το λέμε έτσι δεν λέγεται, ότι είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τον αυτοκράτορα, θα αλλάξουν πολλά. Και αυτό είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Κούρασε αυτό το δίπολο. Πρέπει να ανανεωθεί. Πρέπει να μπουν και άλλοι, δηλαδή, μνηστήρες. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, ο Μακιντάιρ λέει αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και τα λοιπά.
1: Κόκκινα θα φοράει.
0: Κόκκινα θα φοράει. Αυτό το θεωρείς δεδομένο, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μακιντάιρ.
1: Αυτός έχει υπογράψει, Γιώργο.
0: Αυτός έχει υπογράψει.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
1: Καιρό τώρα.
0: Είναι
1: για τους άλλους θα δούμε. Ο Μοντέρο είναι κοντά. Αλλά το κοντά σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Ο Πίτερς αποφασίζει αυτός. Ο Μακίσικ έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, θα αποφασίσει αυτός. Μιλώντας για τον Ολυμπιακό πάντα, έτσι. Ο Νιλικίνα θα χαιρετήσει. Ο Μόρις θα χαιρετήσει. Και θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάει για τεσσάρι ή όχι. Θα εξαιρεθεί από τον Άλεκο.
0: Κόγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο Γράμμα.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κόγκαλίδης.

0: Και ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο, που έχει βαθύτατη αίσθηση του χιούμορ, λέει: βγήκε ο Γκαλίδης την Παρασκευή στο Κόντρα και ομόρφινε η τηλεόραση. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: εντάξει, Κογκαλίδα είναι ενοχλή και λίγο τρολάρισμα χωρίς ύβρις και προσβολή προσώπων, ενώ απέναντι έχουν βγάλει χολή με κάθε τρόπο. Να είχαμε να λέγαμε κάτι. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι ενοχλή το τρολάρισμα χωρίς ύβρις καθόλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό μήνα. Ρώτα τον Κογκαλίδη με μοντέρο μακιντάρι και ένα τεσάρι φωτιά. Αν δεν μείνει ο Πίτερ, ο Ολυμπιακός πάει για back to back. Δεν ξέρω αν πάει για back to back. Σας είπα για το μακιντάρι ότι έχει υπογράψει, για το μοντέρο ότι βρίσκεται πολύ κοντά και για το τεσάρι θα εξαρτηθούν όλα από τον Πίτερ. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, θα ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Προναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε με μια συζήτηση αλλιώτικη από, από τις άλλες. Προαναγγέλω.
1: Intervention Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
3: Πλακάκια και διγίνης, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απολογούνται σήμερα οι 12 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βαρύνονται με τουλάχιστον 5 κακουργηματικές διώξεις. Η ζημία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο άνδρας που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε μάλιστα την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο. Αναταραχή στο Πασόκ μετά την δήλωση του Χάρη Δούκα που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως είπε αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα τρία τέταρτα της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά το όνομα του κόμματος, εκτίμησε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την έγκριση από τον Άριο Πάγο. Με μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Σε τροποποίηση στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχωράει η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εν τω μεταξύ, έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, ασθενείς άνεμοι στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε στο Σαμπόνο. Τάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervention Sports.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Η Θεία από το χωριό στο 943 Intervention Sports, στο ραδιόφωνο Πες Μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Δεν ξέρω πως είστε συνομήλικοι μου και τα έχετε ζήσει αυτά. Ήταν όμως μια πραγματικότητα που ζούσαμε εμείς στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70. Αυτό που σας διάβασα δεν είναι μόνο μια ανάμνηση, είναι ο τίτλος του βιβλίου, τον επαναλαμβάνω, «Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι», του βιβλίου που έγραψε ο συνάδελφος και φίλος, μέλος της διοίκησης της ΕΣΥΑ, ο Μάκης Διώγος, ο φίλος μου ο Μάκης που είναι τώρα στη γραμμή. Μάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Να πω καταρχήν να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, το δεύτερο, σου, αν δεν κάνω λάθος, βιβλίο.
1: Το δεύτερο, ναι, ναι.
0: Δύο πέτρες,
1: λοιπόν. Λίγο πιο μεγάλο από το προηγούμενο.
0: Λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες αυτό τον τίτλο που παραπέμπει σε μια εποχή που ίσως πολλοί από τους ακροατές μας τώρα να μην την γνωρίζουν, να μην μπορούν να το φανταστούν, και τι ιστορίες είναι αυτές οι 51 ιστορίες που περιέχει.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι, εντάξει, ο τίτλος του βιβλίου φανέρει λίγο και την ηλικία μας, γιατί όντως...
0: τι να κάνουμε.
1: Ναι, το 70-80 εμείς παίζαμε μπάλα στον δρόμο και βάζαμε πέτρες για δοκάρια και πολλές φορές δεν είχαμε και μπάλα, οπότε εφευρίσκαμε είτε κάποιο άδειο κουτάκι ή κάποια πορτοκαλάδα. Τότε βγαίνανε κάτι σαγγελές, θυμάσαι?
0: Πώς, τις κλώτσα κι εγώ.
1: Ναι, τις γεμίκαμε με χαρτιά και παίζαμε. Είναι ένας τίτλος ο οποίος προφανώς βγάζει σαγγελία, γιατί τυχώς έτσι όπως έχει εξελιχθεί πια το ποδόσφαιρο, είναι... μας αναγκάζει να κοιτάμε προς τα πίσω, να αναρωτιόμαστε τι βλέπουμε σήμερα, τι βλέπαμε τότε, και όχι πλευράς ποιότητας και γράμματος, γιατί το τωρινό προφανώς είναι πιο ποιοτικό
0: προφανώς,
1: και πιο γραμματικό, αλλά νομίζω ότι είναι λιγότερο ανθρώπινο. Δηλαδή ψάχνεις, ας πούμε, να δεις κάτι για να στηθεί. Ας πούμε, εγώ είδα τον τελικό Άρσεναλ Παρί. Δεν είναι το θέμα, και αυτό που μου έλεγε στο τέλος ήταν η αγκαλιά του Μαρκίνιος με τον Γκάμπριελ.
0: Σωστά.
1: Πέναντι ο Γκάμπριελ το τελευταίο, και ο αρχηγός της Παρί, αντί να πάει στα πανηγύρια, έπαιξε να τον αγκαλιάσει. Και μάλιστα έμαθα, διάβασα από συνάδελφο, ότι είπε ότι και εγώ είχα ένα το κρίσιμο πέναλτι της Βραζιλίας και αποκλείστηκε. Τώρα για το δεύτερο σχήμα της ερώτησής σου, είναι 51 ιστορίες από αυτές που κάνα Σαββατοκύριακο τελευταία. Πολλά χρόνια γράφω στην εφημερίδα η εποχή. Διαλέξαμε 51 και όπως είπα και στην παρουσίαση.
0: Μάκη, με συγχωρείς, επειδή δεν ακούγεσαι καλά, θα κλείσουμε και θα σε ξαναπάρουμε. Έλα. Γιατί δεν ακούγεσαι, να μην ταλαιπωρήσει και εσύ, μην ταλαιπωρούμε και τον κόσμο. Σε λίγο ο Μάκης Διώγος είναι και πάλι μαζί μας. Μας έλεγε ο Μάκης ότι είναι 51 ιστορίες από αυτές που έχει γράψει, που γράφει κάθε Κυριακή σε μια εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, εφημερίδα, την εφημερίδα Εποχή. Επέλεξε 51 και τις έβαλε στο βιβλίο.

0: Ελπίζω τώρα να τον ακούμε πιο καθαρά. Το Μάκη, μας έλεγες, Μάκη, ότι επέλεξες αυτές τις 51 ιστορίες. Με τι σκεπτικό τις επέλεξες, ναι.
1: Κοίταξε, σκεπτικό ότι να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ το φάσμα που θα καλύπτει και γεωγραφικό και ποδοσφαιρικό και ιστορικό, να το πω έτσι. Είναι 51 ιστορίες που έχουν θέματα από το ποδόσφαιρο γυναικών μέχρι σύγχρονα θέματα, σύγχρονους προπονητές, ποδοσφαιριστές που γράφουν τη δική τους ιστορία, τον Καντονά, τον Κλοπ, διάφορους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο, υπάρχει μια ιστορία για μια κόντρα που είχε ο Μάλκομ Εξ με τον Μοχάμεντ Άλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, που ήταν μια κόντρα τότε που ο Μοχάμεντ Άλι από Κάσιους Κλέι έγινε Μοχάμεντ Άλι και ο Μάλκομ Εξ τον κατηγορούσε, συσσαγωγικά βέβαια, που κάνει κριτική, ότι δεν είναι πολύ ριζοσπαστικός και πάει λέγοντας. Είναι ιστορίες οι οποίες πιστεύω ότι θα αρέσουν στον κόσμο. Είναι και καλοκαίρι, είναι και η περίοδος του Μουντιάλ, γιατί έχει και ιστορίες από
0: τότε. Βέβαια. Και πάντως έχει και ιστορίες, Μάκη, που δεν είναι, πώς να το πω τώρα. Είναι για αποκλίνουσες προσωπικότητες, όχι από τις συνηθισμένες του ποδοσφαίρου πολλές από αυτές.
1: Προφανώς.
0: Φαντάζομαι το έκανες κατ' επιλογή, δεν πρόκειται.
1: Ναι, είναι γιατί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, Γιώργο, ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό που έχουμε, που παρακολουθούν τα παιδιά μας τώρα και όλοι μας, είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, πώς να το πω έτσι τώρα, είναι αρκετά σιδερωμένο,
0: να το πω έτσι,
1: με την έννοια ότι είναι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές είναι superstar πια, είναι απλησίαστοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Μερικές φορές ξέρεις πιάνω τον εαυτό μου, θα το παθαίνεις και εσύ, να μιλάω σαν αντάρτης του βουνού, του χαλάσου, ότι εμείς αυτά που κάναμε. Αλλά είναι πραγματικότητα. Οι δικοί μας ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού ή του Πανιωνίου ή του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ, όλων των ομάδων, από την πρώτη κατηγορία μέχρι τα τοπικά, ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και αν όχι της διπλανής γειτονιάς, της λίγο παραδίπλα. Που σημαίνει ότι πέρα από την κυριακάτικη σχέση που είχες, είχες μαζί του ενδεχομένως και τον έβρισκε στον δρόμο,
0: την ώρα που
1: σκόλαγε. Ναι, μια προσωπική σχέση. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια άλλη σχέση και με την ομάδα. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές είναι απρόσωποι. Οι ομάδες αλλάζουν ποδοσφαιριστές κατά δεκάδες μέσα σε 2-3 χρόνια, ας πούμε. Δεν προλαβαίνεις να δεθείς. Και εγώ επέλεξα να έχω κάποιες ιστορίες από ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε μέσω του ποδοσφαίρου επιχείρησαν να συμβάλλουν σε αλλαγές στις τοπικές κοινωνίες, άντρες και γυναίκες, είτε ποδοσφαιριστές που ως ποδοσφαιριστές είχαν καθοριστική σχέση. Ας πούμε, έχω μια ιστορία του Σπαρβάσερ, ο οποίος ήταν η νεότερη ούτε καν.
0: Ήταν
1: ποδοσφαιριστές του Μαγδεβούργου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, Μαγδεβούργο, τότε Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, έκανε την έκπληξη, πήρε το κύπελο κυπελούχων το Μαγδεβούργο κόντρα στην Μίλαν, που κανένας δεν το περίμενε, και όλοι τότε ήμασταν με το Μαγδεβούργο μόνο και μόνο γιατί ήταν ο μικρός, ας πούμε. Λοιπόν, και του έσωσε τη ζωή το γεγονός ότι ήταν ποδοσφαιριστή του Μαγδεβούργου όταν επιχείρησε να φύγει από την Ανατολική Γερμανία, να περάσει το τείχος.
0: Ναι.
1: Ο στρατιώτης που ήταν εκεί ήταν ο παδός, τον γνώρισε και τον άφησε να τον είχαν συλλάβει. Και
0: είναι εντυπωσιακή ιστορία. Όπως και η ιστορία του Αλία Καμαρά, έτσι, βρέθηκε σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Μόρια. Εντυπωσιακή ιστορία αυτή.
1: Αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Παλιά. Ναι. Είναι αρκετών χρόνων. Και την φιλοξένησα γιατί είναι πολλά παιδιά, Γιώργο, και εσύ και το ξέρεις, γιατί και εσύ ασχολείσαι με το ερασιτεχνικό και το ανεξάρτητο ποδόσφαιρο. Πολλά παιδιά που γλιτώνουν από το Αιγαίο και από τις Βάρκες και όλα αυτά έχουν όνειρο να παίξουν μπάλα ή παίζανε μπάλα στις χώρες.
0: Ναι.
1: Έρχονται εδώ και εδώ, αν μου επιτρέπεις να ανοίξω μια παρένθεση, εδώ η ΕΠΟ και η ΕΠΟ βασικά, γιατί άμα δώσει η ΕΠΟ εντολή, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να ενταχθεί σε μια ομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλει μια σειρά από γραφειοκρατικά χαρτιά τα οποία τα περισσότερα παιδιά δεν τα έχουν. Ή δεν υπάρχουν, ας πούμε, πρεσβείες, δεν υπάρχουν, ξέρεις. Και αυτά τα παιδιά στερούνται το δικαίωμα να παίξουν ποδόσφαιρο, και κυρίως, εγώ θα το πω και πιο φεμινιστικά, στερούνται και ομάδες καλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Και ταλέντα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν και να παίξουν ακόμα και σε υψηλές κατηγορίες. Είναι ωραίες ιστορίες. Εντάξει,
0: εγώ πάντως θα μιλήσω εγώ και θα πω ότι διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, Μάκη, διακρίνει Τώρα βέβαια είναι τα δικά μου μάτια αυτά, δεν ξέρω αν ήταν η δική σου πρόθεση, αλλά επειδή είπαμε έχουμε κοινές εμπειρίες, γιατί είμαστε πάνω κάτω της ίδιας, όχι πάνω κάτω, ακριβώς της ίδιας ηλικίας, εγώ διακρίνω, ας πούμε, έτσι μέσα από τον τρόπο που περιγράφεις και αναδεικνύεις τη λαϊκότητα του ποδοσφαίρου ως αθλήματος και ως βιομηχανοποιημένου προϊόντος, διακρίνω έτσι, ρε παιδί μου, και μία, πώς να το πούμε, μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα, να το καθαρίσει από αυτή τη χρυσόσκονη που έχει πέσει πάνω του και να μας το παρουσιάζει όπως πραγματικά είναι το ποδόσφαιρο. Ένα λαϊκό άθλημα. Μπορεί και να προκύπτει και μια δόση νοσταλγίας για όσα ζήσαμε, ναι, και θα τα ξαναζήσουμε. Αλλά ναι, εγώ διακρίνω έτσι και θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν ήταν πρόθεσή σου ή αίσθησή σου, ναι, ότι ρε παιδί μου, είναι και αυτό το πράγμα ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε, ναι, στην τηλεόραση, ναι, τα μεγάλα συμβόλαια κτλ. Ναι. Αυτό το πράγμα αγαπήσαμε εμείς και φτάσαμε στο ποδόσφαιρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί. Και είσαι απόλυτα μέσα, γιατί κοίταξε να δεις. Όχι αν υποθέσουμε, αυτοί που κανονικοποίησαν το ποδόσφαιρο είναι οι Άγγλοι. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο τι ήτανε, ήτανε το διάλειμμα των εργατών.
0: Έτσι,
1: όταν δουλεύανε, ξέρω, 18 ώρες, πόσες δουλεύανε εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Προφανώς και τις ομάδες τις φτιάξαν και τις συντηρήσαν άνθρωποι που είχαν χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία αυτό, γιατί ποιος θα αγοράσει ρούχα, ποιος θα αγοράσει ο εργάτης, δεν υπάρχει. Αλλά το ποδόσφαιρο που ξεκίνησε ως μια διασκέδαση. Στην πορεία λοιπόν, σήμερα η Αγγλία, η οποία ήταν αυτή η οποία και έβγαλε και τους κανόνες και ήταν και τ' άλλο, σήμερα δεν μπορεί, όχι ο εργάτης Άγγλος, ο μέσος Άγγλος, ο μέσος, δηλαδή αυτός που είναι, ξέρω εγώ, σε μια επιχείρηση, δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Δηλαδή έχει γίνει πλέον απαγορευτικό. Ή ας πούμε αυτό που είδαμε τώρα με τον τελικό του Champions League που έγινε 7 η ώρα. Λένε κάποιοι, μα γιατί να μην είναι 7 η ώρα. Κάποιοι συνάδελφοί μου καλοί γράψαν ότι 7 η ώρα να το δουν. Ναι, καμία αντίρρηση. Εγώ δεν έχω κάνει. Αν ο σκοπός της UEFA και της FIFA ήταν να το δουν περισσότεροι, συμφωνώ.
0: Το καταλαβαίνεις,
1: έλα όμως δεν ήταν αυτός. Απλά μαζί με το βασιλικό ποτήρι και η γλάστρα. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτός. Ήταν τα τεράστια συμβόλαια που έχει σε Ασίες, από εδώ, από εκεί που η ώρα είναι διαφορετική με την Ευρώπη. Και έπρεπε να παίξει πιο νωρίς.
0: Έτσι.
1: Πάντως είναι αυτό, ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Είναι, μάλλον είναι και αυτό. Γιατί και το άλλο είναι ωραίο.
0: Και το άλλο είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν λέω. Τα μεγάλοι παίκτες,
0: βεβαίως,
1: οι διοργανώσεις.
0: Να τους βλέπουμε, να τους θαυμάζουμε και τα λοιπά. Καμία αντίρρηση. Αλλά να ξέρουμε και περί τίνος πρόκειται και να ξέρουμε ότι με το ποδόσφαιρο αποκτάς μια σχέση βιωματική, αν και εσύ έχεις βρεθεί να παίζεις. Βεβαίως τώρα κάπως αλλιώς. Όχι με δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι, γιατί άλλαξαν εποχές. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό το πράγμα. Και ότι είναι καλύτερο κανείς να παίζει ποδόσφαιρο, άμα μπορεί, σε αυτές τις ηλικίες, παρά να μιλάει απλώς και να το καταναλώνει ως θέαμα από την τηλεόραση.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

0: εδώ παίρνουν όλο, όλα τα ταλέντα της Ευρώπης και τα στέλνουν στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Για εκολαπτώμενους σάσους και το NBA. Άρα λοιπόν, εάν πάρει και Μοντέρο,
1: ναι,
0: πρέπει να φέρει ο Γιαννακόπουλος ένα μεγάλο παίκτη από το NBA στην περιφέρεια. Μα, και το Μπατιό. Μπατιό είναι η πρώτη επιλογή για την άμυνα. Αλλά πρέπει να φέρει και δεύτερο παίκτη. Και άσε να φέρει αυτούς τους δύο παίκτες, τον ψηλό και τον κοντό, να τους φέρει τους ξένους, να τους φέρει ο Μπάτοβιτς. Άσε τον Μπάτοβιτς ή ο Σφαιρόπουλος να επιλέξει αυτούς τους δύο παίκτες. Διαφορετικά δεν κάνει τίποτα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ισχυρός. Πολύ ισχυρός. Και θα σου κάνει και του χρόνου τα ίδια που σου έκανα και φέτος.
1: Αναστάση.
0: Ακούτε μου, α.
1: Αναστάση.
0: Ακούστε τον ειδικό. Για μια φορά. Μια φορά ακούστε με. Και δεν θα χάσετε.
1: Αναστάση, πριν κλείσουμε, θέλω ένα σκορ για τους τελικούς για να κλείσουμε.
0: Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί.
1: Σκορ θέλω. Σκορ θέλω.
0: Έχει αδυναμίες στο 5 και στο 1. Στο 5 και μόνο το λεσόρ. Βλέπεις κανέναν άλλον, ο Ολυμπιακός έχει 3.
1: Ναι.
0: Και στην περιφέρεια και εκεί έχει πρόβλημα. Λοιπόν, θέλει παίκτες.
1: Έγινε, Αναστασία.
0: Άρα το Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Δεν είναι μόνο η κεκτημένη ταχύτητα από τη κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Είναι και τα ρόστερ και οι προπονητές. Καλύτερος προπονητής ο Μπαρτζόκας από τον Αταμάν. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέω στην εκπομπή σου.
1: Nice, yeah. Να είσαι καλά, Αναστασία. Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Πάμε λοιπόν, διαβάσουμε. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, ο Χάρης λέει: ζωγραφίζει σήμερα συνονόματο Θέμη για τον Χάρη που είχε βγει το τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρω αν το λέει ειρωνικά βέβαια αυτό ο Χάρης. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Ο Λάμπης λέει: πιο τελικό ρε φίλε που για να πάει πέρα στι 4 ομάδε, ZNSS, Σλόμα Μπρατισλάβα, Everton και Ερυθρό Αστέρα, όπω τον πέρασε και δεν ξέρω πόσο έλεγε αλήθεια η Δέσπινα Παπαδοπούλου. Τώρα μόνο τον Ιούνιο-Ιούλιο πρέπει να περάσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσο θε για να φτάσει στο τελικό. Δεν είχε την ίδια αξία με σήμερα. Καλό απόγευμα από Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, ρε Λάμπη, για την όμορφη Κύθνο. Εγώ δεν σύγκρινα, φίλε μου, την ευκολία τότε με την ευκολία την σημερινή. Προφανώς και στις μέρες μας είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσεις σε ένα ευρωπαϊκό τελικό και το λόγο που λες εσύ, ότι μόνο και μόνο για να μπεις σε έναν όμιλο θα πρέπει να δώσεις 2 ή 3 αγώνες. 4 ή 6 αγώνες δηλαδή, με 2 ή 3 ομάδες. Στη συνέχεια πρέπει να μπεις σε league phase, θα παίξεις με 8 ομάδες. Πρέπει να πας στους 24 να παίξεις άλλους 2 αγώνες. Στους 16 τόσους, στα προημιτελικά, ημιτελικό, τελικό. Έχουν αλλάξει εποχές σίγουρα. Σύν ότι έχουν μεγαλώσει και τα budget πολύ περισσότερο, οπότε οι διαφορές πλέον είναι χαόδεις. Όταν μιλάμε για το Champions League και το κύπελλο πρωταθλητριών. Απλά εγώ αυτό που είπα είναι ότι είναι τεράστια επιτυχία. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά? Μα είναι τεράστια επιτυχία. Άμα δεν ήταν, θα το έκανε κάθε ομάδα. Τίποτα παραπάνω. Σίγουρα σήμερα στις μέρες μας είναι πολύ πιο δύσκολο να πάει μια ομάδα εκεί. Και δεν νομίζω ότι θα πάει και ποτέ ελληνική ομάδα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, ο γνωστός Βασίλης, όσο δεν φτάνει Αλεπού, το κάνει κρεμαστάρι. Από Πίκρα λέει ο Γιάννης. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα Περήφανη. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Για μένα, σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους, μου δίνατε δύναμη, κουράγιο, σας ευχαριστώ. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, θρύλος Ολυμπιακός μια ζωή. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο τον Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο και σε όλους τους φίλους και πολλά χαιρετίσματα στον Παλιουράκο. Να σε καλά, Αποστολία. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Βασίλη που με θυμήθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία, και ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Πάμε ένα μήνυμα ακόμα για να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή. Ο Νικόλας λέει: κάτω τα χέρια από Συρίγο, σήμερα που ουσία του ήταν αισθητή, είμαι εξαρτημένος, λέει ο Νικόλας. Γεια σου, ρε Νικόλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σα, κύριε Θανάση.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ
2: είστε.
1: Καλά, εσύ τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Όλα καλά, κύριε Θανάση.
2: Αποστολία μας πάει καλύτερα το κορίτσι μας, έτσι, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, είναι έτσι, καλά. Είναι
2: έχει
1: καλά.
2: Βελτιωθεί, είναι καλά, μπράβο κοπέλα μου. Ο κ. Θανάσης Αποστολία είναι από Αγίου Θοδόρους. Να ξέρεις ότι εγώ κάνει 25 μήνες ναύτη στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έκανα όλη τη θητεία μου. Δίπλα στη σχολή Τυφλών ήταν μια υπηρεσία. Εκεί την έβγαλα πάρα πολύ ωραία. Πέρασα όμορφα. Και πέρασα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εκεί που τελειώνει ο Δός Καραϊσκάκη, ήταν ένα κάτω-κάτω και Βασιλής Τσόλγας, ήταν ένα οίκιο του ναυτικού, του πολεμικού. Και εκεί λοιπόν όλη τη θητεία μου την έβγαλα εκεί, για να ξέρει, γύπνο σχολείο Λιβλών. Έτσι, 25 μήνες, 70-72. Ωραία. Εντάξει, η αποστολή μου να σε καλά. Ήθελα να πω, Θέμη,
1: ναι,
2: ότι όπως ο φίλος ο τρομερός και φοβερός Αναστάσης, που τα λέει πάρα πολύ ωραία και πράγματι σε εντυπωσιάζομαι, γιατί εγώ βασιλετικός δεν είμαι, ας πούμε, τόσο πολύ, καθόλου μάλλον μπροστά στον Αναστάση. Θέλω να πω ότι όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League τότες,

0: ήταν οι ομάδες από το Europa League. Έτσι.
1: Ναι, ήταν πιο δύσκολο σε σχέση με σήμερα.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι όπως τώρα. Τότε η West Ham και η Aston Villa πέσανε και άλλη ομάδα έπεσε. Και η...
1: Όχι η West Ham. Την West Ham Ολυμπιακός είχε παίξει στους ομίλους του Europa League, όπου είχε βγει τρίτος Ολυμπιακός και είχε πέσει και ο Ολυμπιακός από το Europa League στο Conference.
0: Ποιες ομάδες πέσανε τότε που έπαιξε ο Ολυμπιακός απέναντί της που έπαιξε? Ήταν η Τουρκία, όπως λέει, Φενέρμπαξε, μήπως.
1: Ναι, πολύ πιθανό ήταν η Φενέρμπαξε. Τώρα δεν θυμάμαι και τις 8 που ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Άγιαξ, νομίζω τότε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ναι, ήταν λοιπόν τότε στο πρωτάθλημα πολύ πιο δύσκολο αυτός οι αγώνες να γίνουν στο Κόφερα Λίκ. Τώρα δεν πέφτει καμία ομάδα. Όσες είναι στο τέτοιο, στο Champions League μένουν εκεί, οι υπόλοιποι σαν σπίτι. Στον Europa League μένουν εκεί, οι υπόλοιποι σαν σπίτι. Και τώρα λοιπόν, αυτές οι ομάδες που παίζουν στο Conference League είναι ομάδες 4, 5 και 6 στα κράτη τους. Δεν είναι καλές, πολύ καλές ομάδες. Οποιαδήποτε είναι και η ομάδα με λίγο τύχη και με λίγο προσπάθεια και λίγο καλή ομάδα να έχει, μπορεί να φτάσει τελικό τώρα πια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει ποτέ σε αυτό το όμιλο, γιατί μπορεί να βγει τρίτος και τέταρτος. Δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος ή δεύτερος. Αν ξαναπαίξει δηλαδή ο Ολυμπιακός στο Conference League, θα το πάρει για πλάκα, θα το πάρει. Αλλά δεν θα παίξει ποτέ.
1: Εντάξει, για πλάκα δεν θα το πάρει η κύριε Θανάση. Θα κάνει μια πορεία σίγουρα, θα φτάσει ψηλά. Τώρα από εκεί και πέρα είναι.
0: Εγώ ψηλό όπως το είπα, θα το πάρει για πλάκα στο τέλος. Με τις ομάδες που βλέπω, αυτές είναι οι σιγά τις ομάδες. Αλλά δεν μπορεί πια ο Ολυμπιακός να ξαναπαίξει αυτό το θεσμό. Διότι ο Ολυμπιακός θα είναι ίσο Champions League ή ίσο Europa League. Έτσι δεν είναι, εσύ τι λες?
1: Ναι, καλά. Επειδή η Ελλάδα κιόλας έχει πλέον ανέβει η βαθμολογία του UEFA Ranking. Πλέον πάει ο πέμπτος ουσιαστικά στο Conference και ο τέταρτος αν αποκλειστεί στους αποκλειματικά. Οπότε είναι δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Πάντως εκείνη τη χρονιά, κύριε Θανάση, επειδή τα έχω εδώ μπροστά μου, η ομάδα που είχα πέσει από το Europa League στο Conference ήταν ο Ολυμπιακός, ο Άγιαξ, η Μπέτις, η Στουρμ Γκρατς, η Ουνιόν Σιλουάζ, η Μακάμπι Χάιφα, η Σερβέτ, η Μόλτε και η Μόλτε, αυτές τις 8.
0: Ας πούμε σε ομάδες αυτές, από τις αυτές παίζανε τώρα, η Ράγκο Βαγιακάνο που έχει μια συγκεκριά στη Μαδρίτη με 10.000 κατοίκους, σιγά την ομάδα να πούμε, και διάφορες άλλες ομάδες στις πλάκα, σαν όλες. Και έπαιξε και με τη... Ποια εκλογική έπαιξε στο...
1: Εντάξει, δεν ήταν όλες στις πλάκα, απλά ήταν περισσότερο στα μέτρα των ελληνικών ομάδων.
0: Τότε ήταν καλές ομάδες που πέσανε. Τώρα δεν πέφτει για καμία. Τώρα είναι όλες άσο να πάνε. Γι' αυτό δεν πρόκειται να πέσει ο Ολυμπιακός εκεί που να πέσει σε αυτό το θεσμό. Γιατί δεν γίνεται να πάει τέταρτος ή πέμπτος. Αποκλείεται. Πώς το λένε δηλαδή. Είναι δυνατόν. Και ήθελα να έλεγα τώρα.
1: Για πείτε κάτι ακόμα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο
0: για τελικό, να σας... Για το τελικό το είδα το τελικό. Είχε δίκιο ο κ. Βασίλης από τον Πλατεμόνα. Πράγματι, όταν πέσανε με σέντρες πολλές φορές, είπα λίγο να ρε, και αυτή παίζω, δεν παίζει μόνο με τη Λίμπαρ. Είπα μέσα μου. Και να πούμε πρώτα τον αγώνα. Το κατάλαβες, εννοώ.
1: Καταλαβαίνω, ναι. Θα το απαντήσω μόλις γυρίσω.
0: Δεν λέω όλο το παιχνίδι ήταν έτσι. Αλλά βγάλανε πολλές έντρες κι αυτοί. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Πολλές έντρες. Δεν ήταν όλο το παιχνίδι έτσι. Αλλά πέσανε με πολλές έντρες.
1: Κύριε Θανάση, έχετε ολοκληρώσει. Ναι. Έχετε ολοκληρώσει.
0: Ναι, και θέλω ο Ολυμπιακός να πάρει κανένα γραφέ. Ναι. Δεν ξέρω ποιος ο παίκτης.
1: Κύριε Θανάση, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Θέλετε να περιμένετε ή να σας κλείσουμε?
0: Άντε να περιμένω.
1: Περιμένετε λίγο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Creator Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Creator Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Το τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή. Σε ηλικία 33 ετών, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, Μάριος Οικονόμου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, πραγματοποιήθηκε σήμερα η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο Γκάρντον Ερυθρόλευκον ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Μέχρι αύριο θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα ξένων Ολυμπιακός, που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ, Μακίσικ και Φαλ. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ απεχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται ο φόργορ της Φενερμπαχτσέ, Μπόντζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ. Στη προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 30χρονο Δανό στόπερ της Μπαρτσελώνα, Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στο προσκήνιο επανέρχεται για το τριφύλι ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Φορτούνης. Δύσκολα θα χαλάσει και η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στους Ερυθρόλευκους. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Ρομπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Ο γυραιός κινείται για τον Δανό χαφ της ΑΕΚ Γιέν Γιόνσον και τον Αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρουσί, που φέτος αγωνίστηκε στην Κηφισιά. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόησες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Μεταξύ άλλων, στην 26η του σημερινού συμπεριλαμβάνονται Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Στουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάντσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Η Νάπολη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα δεξιού μπακ της Sporting Λισαβόνας Γιώργου Βαγιανίδη, όπως αναφέρει τον Transfer Feed. Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Εμούντο Ντεπορτίβο. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημο σέντερ της Τριέστε, Μαντής Σοκό. Ο 25χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν με τους Μερένχες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
11: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να πούμε, να μεταφέρουμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση την οποία ακούσατε και στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ότι έφυγε από τη ζωή ο πρώην κεντρικός αμυντικός της, μεταξύ άλλων της ΑΕΚ, ο Μάριος Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά το ατύχημα, το δυστύχημα το οποίο είχε με, με τη μηχανή του, και σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Πάμε να περάσουμε στον κύριο Θανάση και πάλι που περιμέναμε πριν. Ναι. Πάμε κύριε Θανάση.
1: Έλα, έλα γόρι μου, και τον Νικόλο μου τώρα που τ' άκουσα. Κρίμα, κρίμα στο παλικάρι. Φοβερά πράγματα. Πάντα και από Χριστέ μου. Κρίμα, νέο παιδί να φύγει από τη ζωή. Δεν χάρηκε τίποτα. Δεν χάρηκε τίποτα. Τόσο νέο. Κρίμα, τι να πω. Ήθελα να έλεγα και στο Πόλο Ολυμπιακό. Ένα του Πανεκού, τι έχει, έχει 46. Πόσε γίνε έχει, μου φαίνεται. Δεν έχει καμία ήττα, έτσι.
0: Σερί είναι νομίζω 63 νίκες σερί τώρα.
1: 63-65 νίκες από εκεί είναι σερί, τρομερό, ε. Τι γίνεται, τρομερό ρεκόρ δηλαδή. Και ο Ολυμπιακός έχει 46 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
0: Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια για τα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Για τις νίκες θυμάμαι που λέγεται για
1: τις νίκες. Ναι. Τρομερό κι αυτό. Μετά πάμε λοιπόν για το Φορτούνι που χαίρομαι που το ακούω ότι κλείνει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ευχάριστο. Θα βοηθήσει σίγουρα, θα βοηθήσει. Εντάξει, θέλω να πω για τον Λόπεζ, αυτός ο παίκτης, δεν ξέρω τώρα αν με τη Λίμπαρ το σκέφτηκε καλά που τον έπαιρνε. Εύχομαι να μην γκρινιάζουμε εμείς οι φίλαθλοι και να ανταποκριθεί στον Ολυμπιακό. Να δούμε, να δούμε. Εγώ από την πρώτη εντύπωση που τον είδα και τα λοιπά, ήθελα κάποιον καλύτερο. Κάποιον καλύτερο, κάποιο παιχταρά για τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
0: Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνο από ένα μάτσο. Το τελικό του Conference δεν έκανε και κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν πιστεύω να είναι τόσο καλό να πούμε για τον Ολυμπιακό. Άμα ήταν να γίνει ένα γκαδρούτσο, οχτάρι γκαδρούτσο, σιγά τι διαφορά θα έγινε. Σιγά.
0: Άμα ήταν να γίνει ένα γκαδρούτσο, θα γίνει τον Αντρούτσο, κύριε Θανάση.
1: Αυτά κάνουν να μου κάνει φορά και σε ένα χωριέ με. Ο Αντρούτσο είναι 28 χρόνια, 29, άλλο είναι 30, α πούμε. Τι σιγά. Τι έχει ο Ανδρούτσος, μια χαρά πήγε στον Όφη.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει χρόνια διαφορά στον Ολυμπιακό, Ανδρούτσος, κύριε Θανάση. Είναι άλλο Όφη, άλλο Ολυμπιακό.
1: Θα δούμε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Μακάρι να κάνει διαφορά άλλο. Θα χαρώ πολύ.
0: Δεν λέω ότι θα κάνει άλλο. Εγώ απλά λέω για τον Ανδρούτσο ότι ο Ανδρούτσος δεν μπορεί να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Πώς θα το κάνει.
1: Να δούμε αν την κάνει ο άλλο, εγώ είπα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Να δούμε αν ο άλλο κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Α, το δούμε αυτό βεβαίω. Ο Αντρέ Λοΐς θα μείνει, έτσι πέφτει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να βοηθήσει.
0: Κανονικά.
1: Εντάξει, παλικάρι μου, δεν θέλω να
0: πω άλλο.
1: Και το ζήματα σε όλους τους φίλους, τον Ορδίνο, τον Γίγαντα που τα λέει ωραία, τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στον Γιώργο με τα παπαγαλάκια που βγαίνει κάπου κάπου, τον άκουσα την περασμένη εβδομάδα, και όλοι στο Χάρη είναι σύμφωνα, τρομερό και τα λέει υπέροχα και σε όλους τους Ολυμπιακούς. Έτσι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά από αυτή τη γραμμή θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Θεμή.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, υγεία, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον σταθμό, στον γίγαντα της δημοσιογραφίας, στον Γιώργο τον Κογκαλίδη, στον Φώτη τον Κατσούφη, σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού την καλησπέρα μου, στον Γιώργο από τον Μελίδη, από τον Ορβίλο, τον Θανάση, στο καμπάρι της Τούμπας περαστικά και, και σιδερέλια και γενικώ τα καλύτερα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια ελτάχει. Μ' ακούτε?
0: Ακούμε κανονικά, Γιώργο, ναι.
2: Ο Σάκοτα, ο προπονητής της ΑΕΚ, προχτές όταν τελείωσε ο δεύτερος τελικός με τον Ολυμπιακό, έκανε μία δήλωση. Και θέλω το σχόλιο σου, είπε, άλλη ταχύτητα Ολυμπιακός. Μπορείς να μου τη σχολιάσεις τη δήλωση του Σάκοτα?
0: Τι να σχολιάσεις, Γιώργο, είναι πασιφάνες αυτό. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Άλλη ταχύτητα, αυτό που είπε ακριβώς ο Σάκοτα. Τι να σχολιάσω.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: συν ότι έχει βάλει και ο Ολυμπιακός, ήταν έτσι κι αλλιώς άλλη ταχύτητα. Έχει βάλει και περισσότερη αθλητικότητα φέτος. Βέβαια αυτό δεν είναι γνωστό, είναι από τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Και έχει γίνει άλλη κλάση. Είναι μια ομάδα
2: ωραία.
0: Άλλη κλάση.
2: Λοιπόν, κάτι θέλω να πω στον κύριο Αναστάση. Δεν ξέρω αν θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Μοντέρο ή δεν θα τον πάρει. Δεν με αφορά κιόλας. Αλλά θέλω να του στείλω ένα μήνυμα. Ο καλύτερος παίχτης της Βαλένθιας είναι ο Μολντέρο και αυτοί δεν πρόκειται να τον πάρουν. Αυτό είναι το μήνυμα για τον κύριο Αναστάση. Πάμε παρακάτω. στο Πόλο γράφτηκε μια μεγάλη ιστορία. Καταρχήν θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στις ομάδες Πόλο και Χάντμπολ του Ολυμπιακού, στον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, τον κύριο Κουντούρη, στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Βαγγέλη Μαριλάκη, και πάντα τέτοια. 3:45 το κοντέρ. Θέλω όμως να στείλω ένα μήνυμα, γιατί εχθές το βράδυ άκουγα ένα σταθμό ανταγωνιστικό. Μ' ακούτε?
0: Ναι, κανονικά, Γιώργο.
2: Για κάποιες μεταγραφές, λέει, που έκανε ο Παναθηναϊκός στο Πόλο, ένα Καλογερόπουλο, τον Δημήτρη Νικολαίδη που πήρε από εμάς, από τον Ολυμπιακό, και ένα παίχτη, όντως μπορεί να είναι πολύ καλός παίχτης, επιπέδου Champions League από την Πρέσια. Το μήνυμα που έχω να στείλω είναι, πρώτον, ο Δημήτρης ο Νικολαίδης δεν είναι ο βασικός φουνταριστός του Ολυμπιακού. Συμφωνείς, κύριε Θέμη, ή είναι
0: οχθέματα?
2: Ο βασικός φουνταριστός του Ολυμπιακού είναι ο κύριος Κάκαρης, ο παιχταράς που θα πάει στη Φερεντσβάρος, και του εύχομαι και κάθε επιτυχία εκεί που θα πάει. Και θα πάει στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Ο Νικολαίδης είναι ο δεύτερος φουνταριστός, είναι ένας καλός παίχτης που για μας και για μένα προσωπικά σαν Γιώργος δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Σολωνάκι από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
2: Ωραία. Τις επόμενες μέρες που θα έρθουν οι ανακοινώσεις των παιχτών του Ολυμπιακού, ξέρεις πολύ καλά τους παίχτες έχει κλείσει, δεν θα λέμε ονόματα στον αέρα, απαγορεύεται σε μεταγραφές να λέμε ονόματα στον αέρα. Ο Ολυμπιακός είχε ένα πρόβλημα φέτος λίγο στην περιφέρεια. Επειδή ο Γιάννης ο Φουντούλης, ο αρχηγός, ένας από τους αρχηγούς, ο παιχταράς, έχει μεγαλώσει και έχει γίνει λίγο αργός στην περιφέρεια, θα καλυφθεί τώρα με τους δύο παιχταράδες τους ξένους που έρχονται από την επόμενη σεζόν, και όλα στον Ολυμπιακό θα είναι όμορφα, ωραία και όπως πρέπει να είναι. Και το μήνυμα που έχω να στείλω γενικώς σε κάποιους, όσοι μιλάνε για πτώση του Ολυμπιακού ή μιλούσαν ή μιλούνε ή λένε διάφορα στο Πόλο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Κάποια ήττα μπορεί να την κάνει. Ούτως άλλως η ιστορία έχει γράψει 63-0. Δεν έχει καμία ιστορία αυτό τώρα πόσο θα πάει το κοντέρ αυτό. Μπορεί κάποιο κύπελο να πάρουνε. Πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, κύριε Θέμη, δεν πρόκειται να πάρουνε ποτέ τον ποτόν.
0: Μάλιστα.
2: Ακούω το σχόλιο σας.
0: Εντάξει, σίγουρα έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Σίγουρα πλησιάζει. Έχει μειώσει την απόσταση σε σχέση με το πώς ήταν ο Παναθηναϊκός.
2: Αλλά
0: δεν είναι καν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ότι μπορεί να κάνει κάποια νίκη ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός να βελτιώνεται κάποια στιγμή, κάποια νίκη θα την κάνει. Τώρα να εκθρονήσει τον Ολυμπιακό.
2: Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Μπορείτε να με αφήσετε?
0: Ναι.
2: Ωραία. Επειδή σε χθες έβλεπα ένα τίτλο στην Νόβα.
0: Ναι.
2: Ότι τελείωνε η ημερομηνία που είχαν, λέει, προθεσμία να γράψουν τα μέλη στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Πόσο δίκαιη είναι η ζωή τελικά? Όταν γράφαμε εμείς μέλη στον Ολυμπιακό επί Κόκαλη, αυτοί οι κύριοι οπαδοί αυτής της ομάδας μας κορόιδευαν και μας έλεγαν του νούμερα του Κόκαλη. Τώρα τι έγινε, γράφουνε μέλη? Όταν κορόιδευαν τον κόσμο του Ολυμπιακού επί Κόκαλη που γραφόντουσαν μέλη και είχαμε γράψει περίπου 85.000 μέλη.
0: Δεν έχω
2: κάνω
0: κάποιο σχόλιο. Αυτό με τα μέλη, okay, μπορεί να σε κάποιους να μην αρέσει, να έχουν αντίθετη άποψη, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι αυτό που έχει μεγαλώσει τους ερασιτέχνες από τις ομάδες. Λέει και ο Ολυμπιακός γιγαντώθηκε με τα μέλη. Με την κάρτα μέλους και την κάρτα φιλάθλου ο Ολυμπιακός γιγαντώθηκε.
2: Και να το πράξει και εσύ ο ίδιος, δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον.
0: Καλά, επειδή μπορεί να κάνει ένα καζούρα κάποιοι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού πριν 20 χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει. Μόνο ένας χαζός επιμένει στο λάθος του, έτσι. Δεν σημαίνει ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα
2: στερνιστεί την άποψη αυτή
0: πριν 20 χρόνια, ναι.
2: Και να κλείσω. Με 1 εκατομμύριο μπάτζετ που θα διαθέσουν στο Πόλο ανδρών, γιατί το μπάτζετ που τον προϋπολογισμό που εγκρίνανε το είδα πολύ καλά πόσο πήραν τα τμήματά τους. Με 1 εκατομμύριο στο Πόλο ανδρών, ακόμα και να υποθέσω ότι η μεταγραφή του Ιταλού είναι δώρο του κυρίου Αλαφούζου, πτώση του αυτοκράτορα του ελληνικού Πόλο από την κορυφή δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Πάντως και για τον Νικολαίδη λέει ότι ο Αλαφούζου θα έχει βάλει τα λεφτά.
2: Δεν με αφορά εμένα. Εγώ θεωρώ ότι ο Σολωνάκης του Απόλλωνα Σμύρνης και ο Λόλσαρ ο Κροάτης, άντε να το αποκαλύψω ένα όνομα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτεροι παίκτες από τον Νικολαίδη.
0: Θα τα δούμε.
2: Λοιπόν, έγινε, και θα πάρω και άλλο παίκτη από τον Απόλλωνα Σμύρνης.
0: Έγινε,
2: νομίζω το ξέρεις. Αλλά δεν θέλω να αποκαλύψεις το όνομα.
0: Έγινε. Να σε καλά, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θέμη.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να σε καλά. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, δεν έχουμε γραμμή, ωραία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματα σας. Ο Γιώργος λέει: έλα Θέμη, καλησπέρα, κλείστε τον Αρέτο τον Αναστάση. Λέει ο Γιώργος, δεν του άρεσε του Γιώργου Αναστάσης. Ο Νίκος λέει: Πλαταμόνα, σε χαίρομαι και στις εκπομπές του Καμόρα στο Μετρόπολης. Δεν είναι όπως πάντα τα αρέστα σου, πειραιώτικο αλάνι, λέει ο Νίκος. Και λέει άλλο ένα μήνυμα: Αναστάση, έκανε ένα λάθος. Ο Ξανθόπουλος ήταν το 1984 στην παιδική ομάδα του Ολυμπιακού. Εγγονός του παλαιού παίχτη Βασίλη Ξανθόπουλου, λέει ο Νίκος. Νίκο, νομίζω ότι εσύ κάνεις το λάθος. Αναφέρεται στον Ξανθόπουλο, στον προπονητή του Περιστερίου, ο Αναστάσης, ο οποίος είναι γύρω στα 40, τώρα σταμάτησε τον μπάσκετ και ανέλαβε κατευθείαν το Περιστέριο. Οπότε το 84 να έπαιζε μπάσκετ είναι δύσκολο. Ίσως κάποια συνωνυμία ή κάτι να γίνεται λάθος. Ο Αποστόλης λέει: Βασίλη, άσε την Παρή και τη σύγκριση με τη Λίμπα για Ολυμπιακό. Μην αρχίσουμε να μετράμε χρόνια για κανένα πρωτάθλημα. Εγώ δεν είμαι καλός στην αριθμητική και στο μέτρημα. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Λοιπόν, να τα σχολιάσω και τα δύο. Μου δίνεις και πάσα, Αποστόλη. Σχετικά με το πρώτο, ότι η Παρή έκανε ας πούμε 30 σέντρες στο παιχνίδι με την Arsenal, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Η Παρή έκανε αυτές τις σέντρες επειδή η Arsenal ήταν πάρα πολύ καλά αμυντικά ήταν πάρα πολύ καλά. Η αμυντική της προσέγγιση ήταν πάρα πολύ καλή και δεν της άφηνε καθόλου χώρους και έκαναν άμυνα και οι 11 παίχτες της Arsenal. Έτσι αναγκαζόταν η Παρή, επειδή δεν έβρισκε χώρους, ορισμένες φορές να γεμίσει μέσα στην περιοχή με κάποιες έντρες. Αυτό έγινε όμως με την Arsenal που ήταν τόσο καλή αμυντικά. Δεν γίνεται με όλες τις ομάδες την Paris Saint-Germain. Ο Ολυμπιακός δεν το έκανε μία φορά. Δεν είναι ότι μία φορά βρήκε μια ομάδα η οποία τον κλείδωσε και δεν μπορούσε να βρει λύση και αναγκάστηκε να κάνει σέντρες. Ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει συνήθεια και σε κάθε αγώνα το είχε και τα ίδια. Και επίσης το άλλαξε και ο Μεντιλίμπαρ, γιατί στα play-off δεν το έκανε αυτό. Πήγε να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάθετα και με πάσα στα μεσοδιαστήματα. Ανάμεσα δηλαδή στις γραμμές από τα χαφ της αντίπαλης ομάδας και τους αμυντικούς. Όσον αφορά το δεύτερο, εντάξει, κάτσα. Αποστολή, ένα πρωτάθλημα έχασε ο Ολυμπιακός. Ενώ για τα σερί που λες. Κάτσε να δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Λέει ούτε εμένα μου άρεσε η ώρα του τελικού Champions League, γιατί έτσι έχουμε μάθει βασίλειδες τις ομάδες να διαμαρτυρηθούν. Από πού θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός 45 εκατομμύρια, από τα σφυλάκια και τις πίτσες? Ρώτησε τον Αναστάση για το τελικό του Γουέμπλεϊ του 71. Τα αρέστα μας θα έστειλαν οι Ιουγκοσλάβοι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, παιδιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το εμπορικό κομμάτι μπαίνει πάνω απ' όλα. Ο Τάσος λέει: Γεια σου Θέμη μου, παραλογίζονται τόσο πολύ οπαδοί που χάνουν τη σοβαρότητά τους. Οποιαδήποτε ηλικία δεν παίζει ρόλο αν είσαι κολλημένος, λέει ο Τάσος. Και ένα ακόμα μήνυμα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: Για μένα το Γουέμπλεϊ το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Αυτό έχει πει κάποιος άλλος, λέει ο Νικόλας. Δεν ξέρω ποιος το έχει πει αυτό. Πάντως δεν έχει και καμία λογική η αλήθεια, Νικόλα. Έφτασε μέχρι το τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών ο Παναθηναϊκός. Τελεία και Παύλο. Το χάσα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε Θέμη, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
0: Επίσης, φίλε, καλή εβδομάδα.
3: Για το τελικό του κυπέλλου έγινε πολύ νωρίς. Δεν το προλάβαμε ούτε. Δεν είχαμε βγει καν από τη θάλασσα, ρε Θέμη. Τι γίνεται, 7 η ώρα.
0: Εγώ πήγα για μπάνια, αλήθεια, αλλά γύρισα προλόγω.
3: Εγώ. Μόλις άνοιξα το τάμπλετ γινόταν τα πέναλτι. Και λέω: Εντάξει, πάει, το χάσαμε το παιχνίδι. Τέλος
0: πάντων. Ήθελες απογευματινό μπανάκι γι' αυτό. Επιλογές είναι αυτές, Γιάννη.
3: Κοίταξε να δεις, χάρτινες του χρόνου άμεσα στην θάλασσα μέσα. Τέλος πάντων, τώρα μιλάμε και όλα.
0: Καλά, η αλήθεια είναι: Εμένα δεν μ' άρεσε. Προτιμώ το βραδάκι. Όπως είχαμε συνηθίσει.
3: Έτσι. Ήρθαμε και δουλεύουμε εδώ πάλι Αθήνα, να ξαναφύγουμε να μας αξιώσει ο Θεός. Τελικά έκανε το 2-2 η Παρή, έτσι.
0: Ναι, το έκανε.
3: Εντάξει, τώρα η Arsenal, όπως έλεγε και ο Γιώργος από Λονδίνο, δηλαδή είναι μια άχρωμη ομάδα. Όσο και να παλεύει τόσα χρόνια, εμένα, τι να σου πω, ιστορικά είναι μεγάλη ομάδα, αλλά ποτέ δεν θα φτάσει δηλαδή ένα όνομα σαν τις Μπάγκερ, σαν τις Ρεάλ και σαν τις... Δεν θα είναι πάντα υπερδύναμη, νομίζω. Έτσι, μια ομάδα που θα παίζει και θα παίζει συνέχεια.
0: Εντάξει, βέβαια φέτος πήρε το πρωτάθλημα της Αγγλίας που θεωρείται το πιο δύσκολο και έφτασε και στο τελικό της Champions League IT. Και τερμάτισε και πρώτη στη League Phase. Δεν είναι τυχαία. Μπορεί να μην είναι ωραία ομάδα στο μάτι η Arsenal, αλλά για να έγιναν όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Κάτι κάνει καλά.
3: Δεν έγιναν τυχαία, ρε Θέμη, αλλά το θέμα να τώρα. το κύπελο εδώ πέρα με τα μεγάλα αυτιά τώρα να πούμε, άμα το έπαιρνε μπορούσε και να στον κόσμο να έμπαινε στο μυαλό του κόσμου ότι κάποια στιγμή κάτι κάνει, αλλά ακόμα έμεινε στα ίδια.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά θέλω να σου πω ότι στη διαδικασία των πέναλτι συνήθως είναι ο πιο τυχερός και ο πιο ψύχρεμος. Δεν είναι τόσο το ποδοσφαιρικό, παύλα τακτικό κομμάτι και το ποια ομάδα είναι καλύτερη. Δηλαδή, μπορεί να πάει. Ποια ερασιτεχνική ομάδα μπορεί να πάει με την καλύτερη του κόσμου στα πέναλτι για να κερδίσει ερασιτεχνική ομάδα, γιατί είναι πέναλτι.
3: Έτσι. Τι ήθελα να πω, ο κύριος Αναστάσης δεν τον ακούω, είπε για το Μοντέρο ότι δεν μπορεί να το πάρει Ολυμπιακός.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, είπε ότι έχει κλείσει Μακιντάιρ και ότι δεν έχει κλείσει ακόμα Μοντέρο, αλλά από ό,τι φαίνεται θα τον πάρει. Γιατί αν πάρει ο Ολυμπιακός το Μοντέρο, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα παίχτη από το NBA στην περιφέρεια για να μπορέσει να ματσάρει τον Ολυμπιακό, αυτό είπε.
3: Τώρα επειδή το πρωί μίλαγα τέτα-τέτε λόγω της δουλειάς μου και εξυπηρετούμε μια εταιρεία εδώ, Σαράδιο, με τον κύριο Ιωάννου και μου λέει για το Μοντέρο, επειδή έκανε και αυτές τις εμφανίσεις στην Μπαρσελόνα που κέρδισε προχθές, είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό τώρα, γιατί παίρνουν και άλλοι. Δεν είναι τόσο εύκολο η περίπτωση του Μοντέρο.
0: Ναι, θα δούμε.
3: Και σε ερώτηση που του έκανα, γιατί και αυτός πάει στο ΣΕΦ και κάνει τους αγώνες του Ολυμπιακού, είναι σαν και εσένα που πας στο Καραϊσκάκι, έτσι, στο ΆΚΑ της κάνει άλλος. Και σε ερώτηση που του έκανα, αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει δύο νίκες ή να πάει σε πέμπτο τελικό, που σε πέμπτο τελικό πολύ όλα μέσα πιθανά είναι. Εσύ τι λέστε?
0: Συμφωνώ, όλα πιθανά είναι. Παναθηναϊκός σαν ομάδα σίγουρα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη φέτος ομάδα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες που ό,τι και να γίνει στους τελικούς δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση, γιατί άμα χάσει και το πρωτάθλημα θα μιλάει για μια καταστροφική χρονιά. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να διαχειριστεί μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ πάντως ήταν σοβαρός, αλλά είναι άλλο η ΑΕΚ και άλλο ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε αυτά.
3: Εντάξει, τώρα η δυναμική του Ολυμπιακού πιστεύω, αν είναι και ακόμα σοβαρός, πιστεύω με τον Παναθηναϊκό ότι να δώσει χαρακτήρα και να μπορεί να κάνει κάποιες νίκες εύκολα ώστε να πάρει το αβαντάζ. Τι άλλο θέλω να πω, τίποτα άλλο θέλω. Καλό μήνα, Θέμη, σε εσένα και σε όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό μήνα. Καλό μήνα σου έχουν. Πάμε μία ακόμη γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, Γιώργο.
4: Καλό μήνα, εύχομαι, με υγεία, ευτυχία. Άκουσα τον Βασίλη, απίστευτος, και μετά επειδή ήμουν σε αυτή την μπήκα και άκουσα τον... Την ώρα που ξαναμπήκα, άκουσα τον Γιάννη, άκουσα τον Κιθανάση, άκουσα τον Γιώργο. Την καλησπέρα μου σε όλους τους Ολυμπιακούς, στην Αποστολία. Εύχομαι να είναι καλά. Δεν μου λες κάτι, ο Χάρης βγήκε.
0: Βγήκε, ναι, πρώτος.
4: Μπράβο. Καλά που άφησε κενό για να ακούμε και εμείς να μιλήσουμε. Γιατί σήμερα δεν περιμένα να βγει. Γιατί είναι και το Αγίου Πνεύματος γιορτάζει. Έχει το τεράστιο πνεύμα. Καταλάβες, το χρωστώ αυτό την Παρασκευή. Γιατί όποτε βγαίνει κάνει τον πονηρίδι, αλλά όταν βγαίνει αυτός ξεχνάει να κλείσει το τηλέφωνο πες του. Καταλάβες.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, Γιώργο.
4: Όχι, δεν πάμε παρακάτω.
0: Τι να κάνω, θα τσακώνεσαι με το Χάρη.
4: Μου πεις θα πάω παρακάτω.
0: Ναι, εγώ δεν θα σου πω.
4: Άλλο καινούριο αυτό τώρα. Κάνε μας παρατήρηση, λέτε με που θα πάμε.
0: Εγώ δεν θα σου πω, Γιώργο, που θα πας. Στη δική μου εκπομπή δεν πήρες.
4: Στη δικιά σου, τι θα μου πεις, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, δεν θα πούμε συνέχεια.
4: Εντάξει, φίλε, δεν
0: τσακώνεσαι με το Χάρη.
4: Καλό υπόλοιπο, καλό βράδυ, φίλε.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
5: Γεια σου, Θεμή.
0: Χαιρετέ.
5: Παναγιώτης, λέγομαι. Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
5: Γεια σου, φίλε μου. Ακούω όμως την εκπομπή σου σχεδόν κάθε μέρα που πάω στη δουλειά, όπως και τώρα.
0: Χαίρομαι, Παναγιώτη.
5: Άκουσα και από σένα το άσχημο νέο για τον Μάριο τον οικονόμου και ήξερα δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν πήγαινε καλά, γιατί μέρες τώρα ήταν στην εντατική και δεν πήγαινε καλά, αλλά όλοι περιμέναμε, ας πούμε, μήπως ας πούμε κάτι γινόταν.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς ήταν άσχημη κατάληξη.
5: Ναι, το παιδί. Όσον αφορά, ήθελα να πω κάτι για το τελικό που έχω ακούσει και άλλους έτσι ακροατές. Εγώ είμαι και Arsenal. Σίγουρα η Παρή ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Όμως θέλω να πω κάτι, γιατί άκουσα, είχε βγάλει, έκανε και μία δήλωση και ο Ferguson προχθές, νομίζω, ή εχθές, που έδωσε συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Παρή, αλλά λέει παίζατε με μια βαρετή ομάδα, όλα μιλόταν. Οπότε,
0: ναι. Εντάξει, βέβαια η Παρή για να πάρει την κούπα δεν έπαιξε μόνο με την Arsenal. Έβγαλε έξω και την Bayern, στα ημιτελικά.
5: Καταρχήν η Arsenal τελείωσε όπως είπες, μάλλον ήταν αίτη και τελείωσε και στον τελικό αίτη.
6: Βεβαίως.
5: Έτσι. Όντως το ποδόσφαιρο της Arsenal δεν είναι εντυπωσιακό, δεν είναι έτσι ξέρω εγώ ας πούμε να το δεις και να πεις πω που τι βλέπω τώρα, αλλά είναι το ποδόσφαιρο που της έδωσε τίτλο. Είναι το ποδόσφαιρο που...
6: Εντάξει, είναι πολύ κοινική η Arsenal.
5: Είναι ακριβώς.
6: Την καλύτερη άμυνα και, και στη League Face αλλά και στην Αγγλία.
5: Την καλύτερη άμυνα.
6: Και το είδαμε και το Σάββατο. Το είδαμε και το Σάββατο που μια ομάδα που έχει τόση ποιότητα όπως είναι η Paris Saint-Germain δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει φάσεις.
5: Έτσι. Και αν μια ομάδα μπορούσε να αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο ας πούμε την Paris, ήταν η Arsenal. Και όχι στο ποδόσφαιρο που παίζει η Paris, γιατί. Εντάξει, θα μου πεις και πέρυσι η Ίντερ που δεν παίζει το ποδόσφαιρο της Παρί, πέντε έφαγε. Αλλά, πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι αν μια ομάδα μπορούσε να αντιμετωπίσει με το δικό της ποδόσφαιρο την Παρί, ήταν η Arsenal, η οποία, όπως λες, ήταν αίτητη. Δεν τα κατάφερε, γιατί σωστά τώρα δεν μπορεί να μείνει σε 90 λεπτά. Κάποια στιγμή η καλή ομάδα θα το βρει τον γκολ. Και παρεπιπτόντως, επειδή λένε για τις σέντρες, τον γκολ δεν το βρήκε από σέντρα.
6: Όχι, από συνδυαστικό παιχνίδι το βρήκε. Που ο Γκβαρατσέλια πήρε το πέναλτι, ναι.
5: Έτσι ακριβώς. Και επειδή άκουσα και μετά την εκπομπή, επειδή τον είδα τον τελικό και στο Μέγκα, μετά τον τελικό, μιλούσαν για το παιχνίδι, ας πούμε, εκεί δημοσιογράφοι που ήταν εκεί, ο κ. Χελάκης, ο κ. Σακελαρόπουλος, όλοι αυτοί. Και είπε ο κύριο Χελάκη συγκεκριμένα ότι το ποδόσφαιρο τη Arsenal μα γύρισε δεκαετίες πίσω.
6: Ναι, κατενάτσιο.
5: Σωστά. Και του λένε εντάξει, μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Μα λέει, ναι, βέβαια μπορούσε να κάνει κάτι άλλο με αυτού του παίχτε που έχει. Ξέρει όμω τι γίνεται. Όταν ένα προπονητή, όχι ο Αρτέτα, ο Μεντιλίμπαρ, ο Νίκολη, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, που να παίζει όλη τη σεζόν ένα πράγμα. Ένα πράγμα.
6: Δεν θα πας να το αλλάξεις το παιχνίδι.
5: Δεν θα πάω να το αλλάξεις.
6: Με αυτό θα πας.
5: Εννοείται. Ακριβώς.
6: Έτσι. Μάλιστα... Παναγιώτη, αν δεν έχεις ολοκληρώσει, θα πάμε για μετά τις διαφημίσεις.
5: Έχω ολοκληρώσει.
6: Να σε καλά, Παναγιώτη, χάρηκα που σ' άκουσα.
5: Καλή συνέχεια, φίλε.
6: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 2,5 λεπτά.
7: Ιντερβέτεν Σπορτς. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. Και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
12: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
13: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
12: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Τάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
12: 943 Intervetten Sports.

0: Για πάμε το τελευταίο μισάρο τη εκπομπή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σα. Κώστα, το μήνυμα σου δεν το διαβάζω. Όχι, καταλαβαίνω ότι κάνει χιούμορ και γελά, αλλά για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσει. Να σε καλά πάντω. Ο Θωμά λέει: καλησπέρα κύριε Παλιούρα, συγχαρητήρια. Εντάξει, Θωμά, να σε καλά. Τι να σου πει, φιλαράκι, άμα δεν σ' αρέσει, μπορεί να κάνει και κάτι καλύτερο. Ο κύριε Θανάση λέει: μπερδεύει την Ευγένεια από τον Ολυμπιακό και άσε του ειδικού και αυτού που πληρώνουν να κάνουν τη δουλειά του. Λέει ο Σπύρος, λέει: κύριε Θανάση, μπερδεύει την Ευγένεια με τον Ολυμπιακό, μάλιστα. Ο Τάσος, το διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, καλό μήνα, Θέμη, καλή εκπομπή. Χαιρετίζουμε από Ερυθρόλευκο Κατάκολο και έχει στείλει μια φωτογραφία. Κάνει θάμα το AI, Σπύρο. Με την κούπα της Ευρωλίγκας, ένα κασκόλι του Ολυμπιακού να είναι στο Κατάκολο. AI είναι προφανώς, αλλά εντάξει, την έκανε τη δουλίτσα του Σπύρο σήμερα. Να σε καλά, ρε Σπύρο. Πάμε στον Κώστα που λέει: καλησπέρα Θέμη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ξεκίνησε με πολύ άσχημο γεγονός την απώλεια του ποδοσφαιριστή οικονόμου. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, λέει ο Κώστα από την Εκάλη. Να τα πούμε για μία ακόμη φορά. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών. Και έχει στείλει μια φωτογραφία, χιουμοριστική όπως πάντα ο Κώστας. Λέει: δοκίμασα το μαγιό μου για φέτος το καλοκαίρι. Εύχομαι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, ρε Κωνστάρα. Προφανώς μοιοπία για να μην βλέπουν εδώ τον Κώστα με το μαγιό του. Να είσαι καλά, Κώστα, και μήμα σας. Δεν πειράζει. Ο Αποστόλης λέει: στο ποδοσφαιρικό σχόλιο συμφωνούμε απόλυτα. Καλά, μια μέρα που είναι το υλικό του Τσιλού λίγο νωρίτερα, το μπάνιο και μετά θαλασσινά και ουζάκι τσίπουρο. Εξάλλου είναι και λίγο κρύα η θάλασσα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Είναι αρκετά κρύα, είναι αλήθεια. Είναι νωρίς ακόμα, Αποστόλη. Αλλά όπως και να έχει, όταν σου αλλάζουν τη συνήθεια, μιλάω για την ώρα του τελικού του Champions League, σου κάθεται λίγο άσχημα, ρε παιδί μου. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Λίγο στεναχωρημένος είμαι.
0: Γιατί, Βασιλάκη μου?
1: Είναι, να σου πω το όνομα του άνθρωπου που με στεναχωρεί, φαντάζομαι, ο κ. Τραμπ. Δεν αφήνει να μιλήσει με την Αχμέτ.
0: Μάλιστα. Βασιλάκη, θα πάνε όλα καλά. Τα κανονίσουμε εμείς, μην αγχώνεις, εντάξει?
1: Επειδή προσπαθώ να τη βρω και στο Facebook, δεν μου απαντάει. Ενώ η άλλη κοπέλα μου απαντάει.
0: Μάλιστα. Θα τα κανονίσουμε όλα εμείς, Βασιλάκη, για να πούμε άλλη στιγμή αυτά.
1: Εντάξει, Θεμή.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι και να στεναχωριέσαι.
1: Πάρεις εμένα με τη...
0: με την Arsenal.
1: Arsenal, μάπα παιχνίδι.
0: Ήταν, εντάξει, από θέαμα ήταν λίγο μάπα η αλήθεια μου. Σούπα, σούπα.
1: Η Άσενα ήταν πεθαμένη.
0: Πήγε στο αμυντικό κομμάτι. Προσπάθησε να το πάει. Τη βόλευε έτσι όπως το πήγε η Άσενα, Βασιλάκη, αλλά εν τέλει δεν της βγήκε.
1: Τέλος πάντων, θέλω να τους πω και τις δύο τις αγαπάω. Και θέλω να είναι καλά.
0: Βεβαίως, Βασιλάκη, καλά θα είναι.
1: Εντάξει, Θεμή.
0: Εντάξει.
1: Κανόνισε το.
0: Θα το κανονίσω εγώ, Βασιλάκη, μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Έγινε.
0: Όλοι υπό έλεγχο.
1: Έγινε.
0: Έλα, να είσαι καλά. Χαίρετε.
1: Γεια σας, Θέμη.
0: Γεια, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Καλώς στον κύριο Νεόφυτο.
2: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορτ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριας και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Βέβαια, σε όλο τον κόσμο.
2: Να πω και εγώ τα συλληπιτήρια για τον οικονόμο που και αυτός πήγε πάρα πολύ άδικα, ότι όταν κάποιος χάνει μέσα από την οικογένεια κάποιον άνθρωπο δικό του, είναι πολύ βαρύ το πένθος. Και ακόμα ένα από τα χειρότερα είναι όταν οι γονείς χάνουν το παιδί. Είναι αιώνιος πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ.
0: Όπως θα λες, Νεόφυτε, δεν φεύγει ποτέ αυτός ο πόνος.
2: Ναι, να πω περαστικά στην Αποστολία από την Άνω Τούμπα που είναι και πόντια και γνωρίζω πολύ καλά την Άνω Τούμπα, της εύχομαι ό,τι καλύτερο και να είναι πάντα γερή.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Πήγαν όλα καλά, οπότε είναι θετικό
2: ναι.
0: Αυτό.
2: Να πω και 2-3 λόγια για την ομάδα που υποστηρίζω, τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έτσι και ήταν λίγο προσεκτικός από τότε που ιδρύθηκε, θα είχε 30 τίτλους. Αλλά δυστυχώς δεν μας φταίει κανείς, βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας. Χωρίς να μας φταίει κανένας. Και όσο, κύριε Θέμη, πρέπει να γνωρίζετε, γιατί είσαστε δημοσιογράφος στα αθλητικά και από ό,τι βλέπω πάτε και πολύ καλά, ότι η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ο ΠΑΟΚ.
3: Σωστά. Είναι.
2: Έχει 20 πρωταθλήματα και 5 τάπλι. Κάθε χρόνο το παίρνει χωρίς αντίπαλο σχεδόν.
3: Εντάξει, ανέβηκε και η ΑΕΚ βέβαια που το πήρε πέρσι. Φέτος το πήρε πάλι ο ΠΑΟΚ. Έχει ανέβει και η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Έχει φτιάξει και ομάδα ο Ολυμπιακός. Αλλά ιστορικά.
2: Σε ό,τι γυναικείο άθλημα και ο ΠΑΟΚ πάει πολύ καλά.
3: Και στο Χάλμπορ γυναικών όπου πήρε τον τρόπαιο. Το πρωτάθλημα. Νταμπλ βασικά έκανε. Πήρε και το κύπελλο. Ναι.
2: Να πω τώρα και για το παιχνίδι που είδα την Παρίζ Σερβέν με την Arsenal. Κύριε Θέμη, και 15 δοκάρια να έχει μια ομάδα και 50 ευκαιρίες να έχει, πάντα μετράει το αποτέλεσμα.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι. Το παιχνίδι το κέρδισε λόγω που χάθηκε το πέναλτι. Όχι ότι δεν τάξησε η Πάρη, τάξησε και το πήρε. Και το μπάτζετ νομίζω εκείνη την ημέρα δεν έπαιξε και πολύ ρόλο. Ήταν θέμα τύχης το πέναλτι.
3: Ναι, καλά. Έτσι, θέμα προφανώς, τύχης. Προφανώς. Και οι δύο ομάδες να πούμε πάντως ότι έχουν πολύ μεγάλα μπάτζετ. Έτσι, για ποδοσφαιριστές.
2: Εδώ χάθηκε και πέναλτι. Μιλάμε για ονόματα τεράστια στον πλανήτη απάνω και έχουν χάσει πενάλτια. Όπως ο Μαραντόνα,
3: όλοι
2: ο Μέση, ο Ρονάλδο και ποιος δεν έχει χάσει.
3: Όλοι.
2: Αυτό είναι και σε τι ψυχολογία είναι ο ποδοσφαιριστής την ώρα που το χτυπάει. Παίζει ρόλο και εκεί. Λοιπόν, να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί έτσι και πω 5-6 ονόματα θα δικείς όλους τους άλλους. Η εκπομπή έχει πολλούς καλούς ακροατές και έχει και μια ακροάτρια, πώς λένε, και κυρία Αθανασία.
3: Αναστασία.
2: Αναστασία. Και αυτή πάντα μιλάει πολύ καλά και της θέλω και αυτής τα χαιρετίσματα.
3: Να είστε καλά, καλή κύριε Νοφιτή. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω, Θέμη.
3: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Καλησπέρα, Γιάννης από το Σαλιμάνι.
3: Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλό μήνα, εύχομαι σε όλους, με υγεία, καλό καλοκαίρι.
3: Επίσης, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα, Γιάννη.
4: Είμαι πολύ ευχαριστώ, Θέμη. Είμαι πολύ στεναχωρημένος και εγώ άκουσα τώρα για το παλικάρι, για το Μάριο τον Οικονόμου. Να αναπαυθεί η ψυχούλα του εκεί που θα πάει. Θέλω να πω τα περαστικά μου, τα ειλικρινή περαστικά μου στην Αποστολία. Βλέπω ότι στέλνει μηνύματα, φαντάζομαι ότι όλα πάνε καλά.
3: Ναι, όλα πάνε καλά.
4: Να είναι καλά, να προσέχει τον εαυτό της και να στέλνει τα ωραία της μηνύματα.
3: Ναι, αφού όλα πήγανε καλά, αυτά είναι τα θετικά και όπως ανέφερες και εσύ.
4: Αυτά είναι τα θετικά και αυτά είναι που μας γεμίζουν αισιοδοξία.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Στα καθημάς τώρα έχω κάποιες απορίες από πράγματα που άκουσα την Παρασκευή, από πράγματα που άκουσα σήμερα. Την Παρασκευή είχε βγει ο Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος,
3: ναι,
4: ποιος είπε πολλά και διάφορα. Θυμάμαι δύο ερωτήσεις που του έκανες, δεν απάντησε σε καμία. Τον ρώτησες δηλαδή ο Γιαννακόπουλος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, γιατί είπε ότι βγήκε ο Μπαρτζόκας και πουλάγε Παπατζηλίκη και του είπες, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει? Απάντηση καμία. Άμα το βάλεις στον demand θα το ξαναθυμηθείς. Άρες μάρες κουκουνάρες. Δεύτερη ερώτηση. Πότε οι Αγγελόπουλοι του είπες εσύ απαξίωσαν τους τίτλους του Παναθηναϊκού?
3: Ειδικά τον προπερσινό τον Ευρωπαϊκό. Εγώ δεν το θυμάμαι, ειλικρινά σου μιλάω, Γιάννη.
4: Ειδικά.
3: Νομίζω πως
4: θυμάσαι ποτέ οι Αγγελόπουλοι να μίλησαν απαξιωτικά για τον τίτλο του Παναθηναϊκού?
3: Εγώ δεν το θυμάμαι, εγώ ποτέ. Ποτέ. Εγώ γι' αυτό το ρώτησα. Εγώ, πότε έγινε. Δεν έτσι
4: ακριβώς,
3: θυμάμαι,
4: εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι καλά-καλά δεν είχε λήξει ο τελικός, ο φετινός, και βγήκε και έλεγε ο Γιαννακόπουλος τα είδωλη Ευρώπη. Δηλαδή, και προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Μιχάλης, να εξισώσει. Είναι οι γνωστοί οι σαποστάκηδες, όπως λέμε. Μάλιστα, προσπάθησαν να τους κάνουν και χειρότερους. Έλεγε τα καλά παιδιά, ειρωνευόμενος. Και λοιπά και λοιπά. Απάντηση όμως σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που του έκανες δεν πήρε. Δεν πήρε κανένας μας. Αλλά τώρα να πω τι. Ο Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν που έλεγε ότι ο νικητής του ζευγαριού Βαλένθια Παναθηναϊκός θα πάρει και την Ευρωλίγκα?
3: Εντάξει, μια πρόβλεψη ήταν αυτή, έπεσε έξω.
4: Ο Μιχάλης δεν ήταν, εντάξει, να κάνει πιο συχνά για να παίζουμε το αντίθετο στο στοίχημα, να κονομάμε.
3: Εντάξει, Γιάννη, οι προβλέψεις που όλοι έχουμε κάνει όλοι και έχουμε πέσει έξω, φίλε.
4: Ωραία. Οι προβλέψεις όμως που γίνονται για ένα διάφορο μάτς, δηλαδή για το Παρί Άρσεναλ, καταλαβαίνεις ότι είναι προβλέψεις καλοπροαίρετες, κάτι βλέπω,
3: ναι,
4: κάτι.
3: Εδώ
4: ήθελε απλώς να πει ότι δύο ομαδάρες που θα παίξουν μεταξύ τους, η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, αυτές οι δύο ομαδάρες, ότι θα πάρουν και την Ευρωλίγκα. Προφανώς θέλοντας να απαξιώσει τον Ολυμπιακό. Καμία ομαδάρα από τις δύο δεν πήρε. Μία ομαδάρα έφαγε 15 στη Μούρη από τη Ρεάλ και η άλλη ομαδάρα αποκλείστηκε από την άλλη ομαδάρα που έφαγε 15 από τη Ρεάλ. Και πάμε παρακάτω. Έλεγε για την πορεία προς το Γουέμπλι ότι είναι ό,τι πιο δυνατό, ό,τι πιο μεγάλο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, μήπως είπε και στα παγκόσμια χρονικά. Ρε παιδιά, εμάς δεν μας κοροϊδεύανε οι Παναθηναϊκοί που κακώς, το ξαναλέω κακώς, σηκώναμε λάβαρα στο ΣΕΦ για τις πορείες που κάναμε και ότι πηγαίναμε στα Final Four και μας λέγανε εδώ το θέμα είναι ποιος θα το πάρει.
3: Ναι.
4: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήρε τίποτα και δεν το ξέρω. Το 71.
3: Εντάξει, βέβαια, αρέσει, γιατί είναι διαφορετικό. Μέχρι πρόπερση, όπου δεν είχε καμία ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο, η σύγκριση για το πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη γίνεται με βάση τις πορείες στο μπάσκετ, που και οι δύο ομάδες είχαν ευρωπαϊκό τρόπαιο.
4: Ωραία, θα συμφωνούσα λοιπόν μέχρι πρόπερση, παρότι δεν συμφωνώ 100%, γιατί τον αποκλείς της NSS και της Slovan που ήταν. Δεν θέλω να πω ότι οι ομάδες ήταν εκείνη την εποχή. Δεν είναι και το κατόρθωμα το μεγάλο, το ευρωπαϊκό. Παρόλα αυτά, να πω ότι πριν από δύο χρόνια θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Όταν έχει φέρει τίτλο ευρωπαϊκό Ολυμπιακός που προσπάθησε να τον απαξιώσει και ο Αναστάσης ανεπιτυχώς έλεγε ράπαν. Τι ράπαν, βρε Αναστάση μου, τι ράπαν. Ποιοι το έχουν πάρει αυτό το ράπαν, ξέρεις? Τρεις ομάδες από την Αγγλία και η Ρώμα. Γιατί έλεγε ότι παίρνουν μέρος ομάδες από χαμηλά πρωταθλήματα. Δεν είδα να το πάρει όμως καμιά ομάδα από τη Λετωνία, από την Εσθονία, από την Ουγγαρία, από την Πολωνία, ναι, και από τη Τσεχία. Είδα να το παίρνουν τρεις ομάδες από την Αγγλία, η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Η μόνη ομάδα εκτός των πέντε μεγαλύτερων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη.
3: Τα τελευταία 15-16 χρόνια. Τα τελευταία 16 χρόνια η μοναδική ομάδα η οποία πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο εκτός των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων ήταν ο Ολυμπιακός.
4: Είναι Ολυμπιακός. Δεν νομίζω να κάνω κανένα λάθος.
3: Όχι, δεν κάνεις. Θυμάμαι.
4: Ωραία. Άρα νομίζω ότι τα θυμάμαι καλά. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό στους τελικούς. Και νομίζω ότι αν παίξει στοιχειοδός καλά, γιατί φοβάμαι ότι είναι ακόμα σε mood Ευρωλίγκας, νομίζω ότι αν φύγουν από αυτό το mood και πέσουν με τα μούτρα στον τελικό, ο Ολυμπιακός εκτιμώ ότι έχει καλύτερη ομάδα και ότι μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα.
3: Θα τα δούμε. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Ακούει το κέντρο.
3: Έλα ρε Μπιλ.
5: Τι έγινε, Λεβέντη μου?
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
5: Τι κάνεις? Καταρχάς, τα χρόνια μου πολλά για τη μεγάλη την ημέρα σήμερα.
3: Τα χρόνια πολλά, Μπιλ.
5: Της Χριστιανοσύνης, του Αγίου Πνεύματος, είναι πολύ μεγάλη ημέρα. Και χρόνια πολλά σε όλες τις τριάδες που γιορτάζουν. Λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα, το Α και το Ω.
3: Εννοείται.
5: Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε τώρα.
3: Δευτερεύονται, όλα έρχονται μετά.
5: Να κάνουμε πλακίτσα. Λοιπόν. Θέλω να εκφράσω, να βγάλω το καπέλο και να εκφράσω τις θερμότερες μου ευχές και ένα τεράστιο μπράβο στον Αναστάση, σε αυτό το γίγαντα που μιλάει πάντα από καρδιάς, λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει, δεν έχει δίκιο, δεν έχει σημασία. Μη σου πω κατά 80-90% βγαίνει σωστός, έτσι, πέρα από όλα τα άλλα. Να του εκφράσω το θαυμασμό μου και ή δυνατόν να βγαίνει πιο συχνά. Να βγαίνει πιο συχνά, γιατί εμείς δυστυχώς σε αυτό το σταθμό δεν έχουμε Παναθηναϊκούς. Είμαστε πολύ λίγοι.
3: Εντάξει, υπάρχουν, Μπιλ, υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν?
5: Εντάξει, Παναθηναϊκοί, τώρα που να λέει τώρα ο Κωστάκης από την Γαλλία και τη Νέα Σμύρνη, γεια σου Θέμη, χαιρετισμού στον Γιώργο από το Λονδίνο και στον Γιώργο. Τον Τραμπάκουλα και στον Θανάση.
3: Τι θες να κάνει, ρε Σιμπίλ, να τσακώνεται δηλαδή? Αυτό θες?
5: Μιλάω για Παναθηναϊκούς καυτικούς. Όπως είναι ο Αναστάσης. Όπως είναι ο Μπιλ Μαϊτάξη. Ελία και Παύλα. Δεν θα μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ.
3: Μάλιστα.
5: Να έχουμε να λέμε ναι και να.
3: Υπάρχουν Παναθηναϊκοί. Ο Μιχάλης που βγαίνει καυστικός είναι και άλλος ένας φίλος, ο Γιώργος που βγαίνει και αυτός τα λέει. Υπάρχουν
5: εμπειρίες.
3: Έχεις και το Σάκι, έχεις ομάδα.
5: Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ο Αναστάσης, εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον ακούω πιο συχνά.
3: Έχει πει ο Αναστάσης Μπίλ ότι επειδή δουλεύει, μόνο στις αργίες μπορεί να βγαίνει. Που δεν είναι στη δουλειά.
5: Το ξέρω γι' αυτό.
3: Δεν τον βολεύει η ώρα, το έχει πει.
5: Μεγάλη μέρα σήμερα, κύριε Βασίλη Γνατίου, από τον Πλαταμόνα και όλα τα γιοργάκια που παίρνετε. Σαν σήμερα 1η Ιούνιου του 30, συναντηθήκαμε στο μοναδικό γήπεδο που πεζόταν ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια.
3: 1η Ιουνίου 1932 ήταν, Μπίλ.
5: Της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
3: 1932 ήταν, όχι 1930.
5: 1η Ιούνιου του 32.
3: Ναι, ναι.
5: Του 32. Λοιπόν, που ανεβαίνανε από κάτω από τον Πειραιά με τις άμαξες με τα φέρετρα για να θάψουν τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα και φάγανε 8. Βάλαμε 8 στον Ολυμπιακό και άλλα 4 στον Άρη για σε Άγγελε Μεσάρι. Λέγανε εκείνα τα χρόνια.
3: 1930, καλά το λες. 1932 ήταν.
5: 30 τελικά. Εντάξει.
3: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-6.
5: Πολλοί βγαίνουν και λένε και λέει, έπαιξε ο Παναθηναϊκός τότε που πήγε ο Γουέμπλι, δεν έπαιξε, λέει, με αυτό. Λοιπόν, η Σλόβαν Πρατισλάβας, να μαθαίνετε και να. Γιατί είσαστε τα περισσότερα, είσαστε άβγαλτα, είσαστε μικρά. Νεοσύ. Λοιπόν, και ό,τι εισαχθεί το διαδίκτυο, δεν ξέρετε την ουσία, την πραγματικότητα. Ότι η Σλόβαν Πρατισλάβας τότε την απέκτησε ο Παναθηναϊκός, καταρχάς ήταν το τσέχικο ποδόσφαιρο, ήταν μαζί με το γρικό. Σε μεγάλη, δηλαδή στην Ευρώπη, μη σου πω καλύτερα και από το γερμανικό και το εγγλέζικο. Λοιπόν, η Σλόβαν Πρατισλάβας ήταν κυπελούχος Ευρώπης την προηγούμενη χρονιά. Την επόμενη συναντηθήκαμε με τον Παναθηναϊκό και την αποκλείσαμε. Δηλαδή είχε γίνει θαύμα τότε. Κατάλαβες, γιατί ήταν πολύ τεράστιο η μέγεθος. Συν την Everton βέβαια, την Αγγλική, που τότε δεν υπήρχε, μη σου πω ότι ούτε Manchester ακόμα είχαν σκάσει μύτη. Ήταν η Everton, ήταν η Arsenal ίσως εκείνα τα χρόνια το 71, κατάλαβες. Λοιπόν, που ήταν υπερδύναμη. Η αγγλική ομάδα για να φύγει δεν νομίζω να υπάρξει, κατάλαβες, στα νεότερα χρόνια. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να απευθυνθώ στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, στον Γιάννη τον Αλαφούζο, και να του πω δύο κουβέντες. Γιάννη Αλαφούζο, δεν ξέρω πότε έγινες Παναθηναϊκός, από πότε είσαι Παναθηναϊκός. Ναι, πότε έγινες Παναθηναϊκός, αν είσαι από μικρός, αν έγινες τώρα στην πορεία, αν σου επιβάλλει.

0: που φταίει, πρόσεξε όμως, γιατί το λέω εγώ. Γιατί εάν δεν χτυπήσεις το παρά 16 χρόνια, όχι 16, 116 θα κάνεις να πάρεις πρωτάθλημα. Δεν θα πάρεις ποτέ όσο είσαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού και κοιτάς και πας με το σταυρό στο χέρι, να στο πω και έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Νικόλαος πατέρας, όποιος μου πειράξει τον Παναθηναϊκό, θα τον τελειώσω. Δάμπλο ο Παναθηναϊκός. Αλήθεια, εγώ βγάζω το καπέλο στον Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον τώρα αυτή τη στιγμή, που λέει όποιος μου πειράξει την ΑΕΚ, θα τελειώσω το κεφάλι, θα πεθάνει. Πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Κατάλαβες, κύριε Γιάννη Αλαφούζο? Δεν πας με λαού λαού και λάσκα. Θα χτυπήσεις το παρασκήνιο. Τι θα κάνεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δυστυχώς.
1: Πρέπει να μπορεί κιόλας, Μπιλ. Πρέπει να μπορεί κιόλας.
0: Θα μπορείς, δεν θα πούμε να
1: σου έχει δείξει ότι το έχει.
0: Δεν το έχει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το κάνει. Δεν γίνεται. Αλλά τώρα τι να έχουμε να λέμε. Πήραμε προπονητή. Τον αυτόν που το δανό.
1: Ναι.
0: Άρα προπονητής είναι. Λοιπόν, αλλά πού, με τι, ποιος. Πού υπάρχει Παναθηναϊκός, αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, να είναι οργάνωση, μεταγραφές. Δηλαδή, και ακούω τώρα το, πώς το λένε αυτό της Μπαρτσελόνας, ένα δανό.
1: Το κρίσεσαι, το στόπερ.
0: Το στόπερ. Ο οποίος δεν έχει παίξει φέτος στην Μπαρτσελόνα.
1: Όχι, τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάθει ρήξη χιαστού και ρήξη αχιλλείου.
0: Έμα ο Χριστός και η Παναγία και οι 12 Απόστολοι. Αυτό θέλω να σου πω, αδερφούλη μου. Άλλοι πάμε για σακάτι να φέρουμε. Έχουμε γίνει ίδρυμα αποκατάστασης ανιάτων. Ο εκείνο που είναι στους Αγίους Αναργύρους. Είναι ένας στους Αγίους Αναργύρους και ένα είναι στο Κοροπή. Το Παναθηναϊκό. Ό,τι αποκατάσταση υπάρχει και πως το λένε σακάτιδες, δηλαδή με το ζόρι να κάνει, δεν κάνει ομάδα, δεν πας πουθενά.
1: Ναι, έγινε Μπιλ, να κλείσουμε αυτό, φίλε, πέρασε μια γραμμή.
0: Να μην κοροϊδεύεις, Γιάννη Αλαφούζο, πλέον τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πάνε και παίρνουν, τρέχουν να πάρουν διαρκεία. Να μην πάρει κανένα διαρκεία, ρε. Άμα δεν φτιάξει ομάδα, έτσι να του πούνε, τα ηλίκη, κανένα διαρκεία. Εσβιασμός, λέει, άμα πάρει, λέει φέτος όποιος πάρει, δικαιούται.
1: Θα έχει προτεραιότητα για την πρώτη χρονιά στο Βοτανικό.
0: Προτεραιότητα. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Θα σου πω εγώ τώρα ποιο είναι το παιχνίδι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Άμα δεν κάνεις ομάδα, να μην πάρει κανένα διαρκεία.
1: Έγινε, Μπιλ.
0: Έχω εγώ για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει. Στον πλανήτη Γη. Πόσο ποθάρω που δεν μπορώ να πάω να τον δω. Γιατί ποθάρω. Δεν μπορώ ούτε στην τηλεόραση να του δω. Με τα χάλια τα μαύρα. Και μου μένα little center και γαμ και νιάου νιάου. Πήγες τώρα και τρίχες κατάρες. Θα κάνεις κυκλωματικό, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα βάλεις διαφήμιση, αντιπυραυλικά συστήματα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα χτυπήσεις εκεί που σε τρώνε μια ζωή από την εποχή του Κόκαλη.
1: Έγινε, Μπιλ, γιατί πρέπει να περάσω άλλη μια γραμμή, φίλε. Θα τα πούμε αύριο μεθαύριο πάλι. Δεν έχω χρόνο, έλα. Χαιρετώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα για να πάμε στη τελευταία γραμμή και να κλείσουμε αυτό. Θωμάτω προηγουμένως το μήνυμα δεν το διαβάζω γιατί δεν αφορά εμένα έτσι. Άμα λέει για μένα, δεν έχω θέμα, αλλά όσον αφορά τους ακροατές δεν το διαβάζω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Αποστόλης λέει: το διαβάσουμε το μηνύμα του Αποστόλη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα μαζί με το καλοκαιράκι, Θέμη. Πολλά περαστικά στην Αποστολία και χρόνια πολλά σε όλους. Κάτι σου είπα την Παρασκευή και ήρθε η ώρα που με επιβεβαίωσε ο ίδιος. Όταν ο κομπασμός μετατρέπεται σε συμπεριφορά και ύφος χιλίων καρδιναλίων, αυτά συμβαίνουν. Προς όλους μια παράκληση: μην προσβάλλετε ποτέ την ιστορία της άλλης ομάδας, λέει ο Νίκ Μπαϊτάξη. Νίκ, okay, ναι, το θυμάμαι αυτό που είπε την Παρασκευή. Και όντως επιβεβαιώθηκε σε ένα βαθμό σήμερα, αλλά τέλος πάντων, το αφήνω εκεί. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά τα παιδιά και νομίζω αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ. Δεν μπορώ όλη την ώρα εγώ να είμαι σε ρόλο δικηγόρου και να τσακώνει το ένα από τον άλλον. Είναι αθλητική εκπομπή, να μιλήσουμε για μπαλίτσα, για μπασκετάκι, για ό,τι όλα άλλα αθλήματα θέλετε και για άλλα θεματάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι τσακωμοί πρέπει να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και Νίκ Μπαϊτάξη, συμφωνώ για το τελευταίο σου αυτό που γράφεις. Το μην προσβάλλετε ποτέ την ιστορία της άλλης ομάδας. Έχεις απόλυτο δίκιο, μακάρι να το ακολουθούσαν όλοι. Ο Ηλίας λέει: καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, τελική του μπάσκετ. Και μετά ετοιμαζόμαστε για μουντιάλ που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τη λαχτάρα που είχαμε κάποτε. Φταίει η υπερβολική μπάλα που παίζει τα τελευταία χρόνια προς χάνη της κονόμας, λέει ο Ηλίας. Ηλία, ναι, δεν έχεις άδειο στο που λες. Νομίζω βέβαια πως το χαλάει και λίγο το μουντιάλ. Τουλάχιστον μακάρι να διαψευτώ, αλλά το ότι είναι 48 ομάδες και χώρες. Οι οποίες δεν θα πήγαιναν ποτέ στο Μουντιάλ, όπως ας πούμε το κουρασμό.

0: Κιουρασάο, παράδειγμα, δεν έχει τη λαχτάρα. Όπου ήταν 32 ομάδες και ο κάθε αγώνας είχε τη δική του σημασία και ήταν ξεχωριστός. Τώρα βλέπεις και ομάδες ανάμεσα σε χώρες οι οποίες δεν σε τραβάνε και τόσο πολύ. Να είσαι καλά, Ηλία. Ο Γιώργος λέει: καλό μήνα, πες στο Βασίλη. Μάλιστα. Οκ, okay, Γιώργο. Ο άλλος Γιώργος λέει: για σου θέμε, εντάξει, λες, άμα έχουν κάτι να πούνε, αντί να βγαίνουν κάθε μέρα παραμέρα, αλλά να μαλώνουν οι συνοπαδοί μου. Ποιο θα μιλάει παραπάνω, δεν έχω πολύ θράσος σε αυτό το. Αυτοί σε λίγο διάστημα θα έχουν την απέτηση κάθε μία ώρα να τους βγάζει να λένε για το καιρό. Άμα θα βρέξει ή όχι, μάλιστα. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου Θέμα, ρε, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Είσαι άψογο στο ραδιόφωνο και θα πας μπροστά. Ο κύριος Χάρης έχει ένα καυστικό λόγο, μπορεί να λέει παραπάνω σχόλια για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, αλλά για μένα είναι όχι. Για το ραδιοφωνικό χρόνο κουμάντο κάνει μόνο αυτός που δίνει την ευκαιρία στους άλλους να μιλήσουν και όχι οι ακροατές που κάνουν τηλεφωνική παρέμβαση. Οι ακροατές θα πρέπει να σε σέβονται εσένα, αλλά και τους ακροατές σου. Η ομαδάρα του Μπαρτζόκα θα κάνει σκούπα, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Τόλη, δεν έχω θέμα σε αυτό που λες. Okay. Δέχομαι και τις παρατηρήσεις ότι ο Τάδε μίλησε παραπάνω. Προηγουμένως είπε ο Γιώργος στο σχόλιο του για το Χάρη. Οκ, το τελειώνουμε εκεί, πάμε παρακάτω. Δηλαδή να συζητάμε, να κάθεται όλος ο κόσμος που ακούει το ραδιόφωνο ή και εγώ εδώ να ακούω, ας πούμε, την κόντρα που έχει ο Γιώργος με το Χάρη και για οποιοδήποτε Γιώργο, για οποιοδήποτε Χάρη, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο σε αυτή την περίπτωση. Πάμε παρακάτω να συζητήσουμε για τα αθλητικά. Όσον αφορά το Wembley, είναι αστείο να αναφέρονται σε αυτό για κάτι που έγινε πριν μισό αιώνα και στην τελική δεν πήραν ποτέ, λέει ο Τόλης 7. Ο Γιάννης λέει: Αποστόλη από το Αίγιο, μια χαρά ήταν η βαθμή του νερού, 23 θαλασσινά και μπυρίτσα. Ξεχάσαμε και τον τελικό, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, ήταν λίγο παγωμένο, Γιάννη. Για θάλασσα ήταν λίγο παγωμένο. Με λένε ρίζω και Αποστόλη να γυρίζω. Πριν 6 μήνες έλεγε Μπιλ ότι στηρίζει τον Αλαφούζο και όλα στο γήπεδο και μη σου πει κανένα τίποτα για τον Αλαφούζο και σήμερα λέει άλλα. Λέει ο Γιάννη. Ο Γκρέκο λέει: το Ίδρυμα Νιάτων βρίσκεται στην Κυψέλη και ο Ιούς Αναργύριος. Στου Αγίου Αναργύριου βρίσκεται το Ίδρυμα Μητέρα. Πείτε κάποιο στον Μπίλτα και ταξιτζή. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Θέμη. Λέει ο Γκρέκο. Γκρέκο, υπάρχει και Ίδρυμα Αποκατάσταση, το οποίο είναι καματερό πιανή, αλλά είναι στα σύνορα με Αγίου Αναργύριου. Προφανώ σε αυτό αναφερόταν ο Μπίλμπα. Εντάξει, πάμε σε μία γραμμή ακόμα. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το
1: Βασίλη. Χρόνια πολλά για την. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Βασίλη, ναι. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις γιατί δεν έχουμε τα ζωσαφυράκι μετά. Οπότε μείνε στη γραμμή και θα επιστρέψουμε να σε βγάλουμε την ησυχία μας μόλις γυρίσουμε. Εντάξει, για να κλείσουμε μετά την εκπομπή. Έγινε, Βασίλη. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για πολύ λίγο.
2: Λέγαμε, σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
10: 97,3. Είναι η νησία Αρχοντιά. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
11: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
10: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
15: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, Μάριος Οικονόμου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί. Ο Γιάκουμπ Νέστρουπ έφτασε στην Ελλάδα και είναι έτοιμος να σηκώσει μανίκια στον Παναθηναϊκό. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποιήθηκε σήμερα η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Μέχρι αύριο θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα ξένων Ολυμπιακούς, που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμη, εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ, Μακίση και Φαλ. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται το forward της Φενέρμπαχτσε, Μπόνζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραήλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε πολύ έντονο ύφος στους παίχτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Τριφυλιού Καλαϊτζάκης και Φαρίντ. Ατομικό έκαναν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 30χρονο Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστιανσεν, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στο προσκήνιο επανέρχεται για τον Τριφύλι ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Εντός εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Δύσκολα θα χαλάσει και η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στους Ερυθρόλευκους. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν συζητήσεις για την ανανέωση συμβολέου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Ο Γυραιός κινείται για το δανό χαφ της ΑΕΚ Γιένς Γιόνσον και τον Αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρουσί που φέτος αγωνίστηκε στην Κηφισιά. Ο τερματοφύλακας Κηφισιάς Μόιζες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026. Μεταξύ άλλων στην 26άδα συμπεριλαμβάνονται η Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Στουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάτσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027. Ο Μάρκο Κουρέγια δεν είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση στη Τζέλση και οι μεγάλοι ισπανικοί σύλλογοι έχουν τον αριστερό μπακ ψηλά στη λίστα του, σύμφωνα με το Athletic. Η Νάπολη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα δεξιού μπακ της Sporting Λισαβόνας Γιώργου Βαγιανίδη, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo. Παίχτης Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημο 25χρονο σέντερ Μαντί Σισοκό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τους Μερέγχες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
16: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Είπα και νωρίτερα ότι δεν θα έχουμε σήμερα τα ζαφυρά και θα ολοκληρώσουμε με την τελευταία γραμμή για κάποια τα μηνύματά σας και θα ακολουθήσει μετά ο Γιώργος Ιωάννου. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα έτσι τα λίγα λεπτά, ναι, λέγοντας τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου. Και πάμε τώρα στα αμυγός ποδοσφαιρικά. Τώρα, εάν ήταν ράπαν ή οτιδήποτε άλλο, κυπελάκι, ξέρω εγώ, ας το πούμε όπως θέλουν, δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι έχει μπει στο ράφι τη συντροπεοθήκη, μάλλον του Ολυμπιακού, και επίσημα στα γραφεία της UEFA γράφει 2024 τροπεούχος κόφερες Ολυμπιακός. Τώρα οι άλλοι ας μείνουν με τα ραπανάκια για την όρεξη με το Wembley, που δεν γράφει τίποτα για Παναθηναϊκός. Στο παιχνίδι τώρα, στο τελικό, Arsenal. Ναι. Πιστεύω ότι η Arsenal έκανε ένα τεράστιο λάθος. Κάνει στο έκτο λεπτό το 1-0, ευνηδιάζει, έτσι, αποσυντονίζει την Παρί. Και αντί λοιπόν να κάνει αυτό, παράδειγμα που κάνει με τη Λίμπαρ, επίθεση, έτσι, πάει και γίνεται πίσω, αλλά σημειώνει. Εκεί πέρα είναι το λάθος της.
0: Βέβαια, δεν είναι αλλά σημειώνει, Βασίλη, είναι αλλά Αρτέτα. Γιατί η Arsenal αυτό παίζει.
1: Α, εντάξει. Αλλά
0: δεν είναι ότι άλλαξε τη φιλοσοφία της. Είναι ότι αυτό είναι η Arsenal. Έβαλε ένα γκολ, έχει καλή αμυντική λειτουργία, προσπάθησε να περιορίσει την Παρί, μέχρι ένα σημείο της βγήκε. Εντάξει, βέβαια, να μην σκοράρει καθόλου και Παρί σε ένα παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, εντάξει, άμυνα, αλλά κάποια στιγμή θα στο βάλει η άλλη ομάδα, όταν έχει 80% κατοχή. Και ας είναι και ανούσια κατοχή, και ας κάνει και σέντρες, και ας κάνει και ό,τι θέλει. Κάποια στιγμή θα το κάνει το λάθος. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι το μεγάλο λάθος, πιστεύω, που έκανε ο Αλθέτα και η Arsenal. Ότι έδωσαν το χρόνο στην Παρί να διοργανωθεί. Ενώ θα έπρεπε λοιπόν, όπως το έκανε, να επιτεθεί πάλι, να πρεσάρει πιο ψηλά κάτι. Έτσι. Ναι, δηλαδή σε αυτά βέβαια, τα σημεία, εγώ με τη Λίμπαρ το παραδέχομαι. Ναι.
0: Βέβαια, άλλη ομάδα, η μία, άλλη ομάδα, η άλλη.
1: Ουδέμια τη, εγώ λέω σαν φιλοσοφία τώρα.
0: Αν στην Παρί αφήσεις χώρους, σε έχει τελειώσει.
1: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για ένα δεκάλεπτο και τέταρτο και παραπάνω. Η Παρί ψαχνόταν, έτσι.
0: Ναι, στην αρχή, ναι.
1: Έτσι, ευνηδιάστηκε με τον κόλ που έφαγε. Όπως και όλος ο κόσμος. Αλλά από εκεί πέρα λοιπόν χτυπάς. Χτυπάς επιτόπου στον ευνηδιασμό. Τους πιέζεις, όπως τους πιέζεις μέχρι το έκτο λεπτό, τους πιέζεις άλλα 5-10 λεπτά. Να τους αλύσεις. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η άποψή μου πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα ούτε για την Άσσα να με νοιάζει, ούτε για την Παρί. Για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα να μην σε κάτι σε ροκιόλα.
0: Έγινε, ρε Βασίλη, να σε καλά,
1: φίλε. Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να διαβάσουμε δύο μηνύματα ακόμα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Νικόλας λέει: επιμένω το Wembley, το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Συμφωνώ με Μιχάλη, Μπιλ, Σάκη, Σταμάτη και όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, λέει ο Νικόλας. Και ο Γιώργος λέει: μόνο 9.43 εντρεύεται σπορτς, λέει ο Γιώργος. Ελλάδα FM με λέγει, αλλά έχουμε αλλάξει το όνομα, Γιώργο, εδώ και αρκετό καιρό. Να σε καλά πάντως, όπως και να έχει, η ουσία μετράει. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ιστερόγραφο, Bill by Taxi, δώσε κι άλλο, σε πάω πολύ, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργαρα, να σε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για τα ωραία σου μηνύματα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου και ο Μιχάλης Σουηλές. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports. Δεν έχουμε τα ζωφυρά εκεί σήμερα. Θα τον αναπληρώσει ο Γιώργος Ιωάννου, όπου θα βγάλει κανονικά το Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Ελισιώβα. Από εκεί και πέρα, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας και ο Μιχάλης Σοηλές. Δεν έχουμε σήμερα μαζί μας τον Τάσο Ζαφυράκη. Θα τον αναπληρώσουμε, θα πούμε δύο κουβέντες, θα συνομιλήσουμε και με τον Βαγγέλη Δουκάκο και με τη Σοφία Λυσιώβα. Τόσο για τα θέματα της διαιτησίας, όσο και για, και για την Super League 2 και για τη Γάμα Εθνική. Φυσικά με τη σειρά μου να δώσω κι εγώ τα συλληπιτήριά μου προς την οικογένεια του Μάριου Οικονόμου. Έφυγε πολύ άδικα από την ζωή. Δεν ξέρω αν τα λόγια μπορούν να το... Αν τα λόγια φτάνουν για αυτό που έχει συμβεί. Δυστυχώς τα έχει αυτά η ζωή. Θα πρέπει να το δεχτούμε, να προχωρήσουμε. Αλλά είναι κρίμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι και ειδικά με αυτόν τον τρόπο.

Φυσικά περιμένω για τα μηνύματά σας προς προς το σταθμό στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Θα πάμε σε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού που έχει έρθει. Τι να γράψουμε σήμερα, πάει ο Παλίκαρος Τσάικ, καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης, φίλε Φρανκ. Και πολύ καλό παιδί από ό,τι μαθαίνω. Δυστυχώς έφυγε νέος, τι να πούμε.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Θα πάμε στον Βαγγέλη Δουκάκο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε,
1: θέλω να πούμε καταρχήν ότι η ΕΠΟ έβγαλε συλληπιτήριο, με εξαίρεση προηγουμένως, ένα συλληπιτήριο για την απώλεια της ζωής του 34χρονου Μάριο Οικονόμου, ο οποίος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή μετά από δυστύχημα που είχε στα Γιάννενα, έτσι, και εκφράζουν τα συλληπιτήρια προς την οικογένειά του και για την προσφορά του. Είχε παίξει 6 φορές στην εθνική ομάδα, έχει αγωνιστεί στο Μπας Γιάννα, στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή ήταν μια δυσάρεστη είδηση, πια σήμερα που είναι και του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ήρθε να προσθεθεί στα δυσμενή γεγονότα. Και εκείνο τώρα που έχουμε ως γεγονός που θα εξελιχθεί είναι το αυριανό συμβούλιο της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. 10:30 το πρωί στα γραφεία της ΕΠΟ η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα αποφασίσει για την αναβάπτιση, εγώ έτσι αναβάπτιση το λέω, του Λανουά και των συνεργατών, την οποία η εισήγηση της ΕΠΟ είναι να ανανεώσουν τη θητεία τους και τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να εξελιχθούν πλέον τα γεγονότα, τα οποία γεγονότα τι είναι, δηλαδή μετά η Επιτροπή με Λανουά, Βαλέρη και Αλόνσο, εφόσον ο τελευταίος τελικός δεν έχει οικογενειακό πρόβλημα και ανανεώσει και παραμείνει, να προχωρήσει λοιπόν στη σύνταξη των πινάκων, οι οποίοι ακούγονται τελικά ότι είναι και έτοιμοι και πρόκειται μέσα στην εβδομάδα να δοθούν στη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά την Super League και τη Super League 2. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή μέρα και για τον διεθνή διαιτητή, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος παίζει το τελευταίο του παιχνίδι ως διαιτητής και με το σήμα της FIFA, το φιλικό της Βουλγαρίας, όπου τροποτινά θα είναι και η αποχώρησή του από την ενεργό δράση μέσα στο τερέν, αφού πλέον δέχτηκε και ενημέρωσε και την ΚΕΔ ότι θα είναι πλέον στον ειδικό πίνακα διαιτητών VAR στη νέα περίοδο. Δεν έχει συμβεί το ίδιο και με το Σιδηρόπουλο, που μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν από τη διαιτησία γενικότερα, δηλαδή ούτε VAR ούτε διαιτητής, δεδομένου ότι ο Λανουά δεν τον υπολογίζει. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες να εξελίσσονται, όπου θα ανακοινωθούν μέχρι την Κυριακή, θα έχουν ανακοινωθεί και οι πίνακες, οι οποίοι θα έχουν αλλαγές, θα έχουν νέα πρόσωπα. Ακούγεται ότι τουλάχιστον 4 θα είναι από την Σούπερ Λίγκα που θα κατέβουν, 2 που προαναφέραμε, Σιδηρόπουλος και Παπαδόπουλος. Ο έτερος είναι ο Μέγας, ο οποίος έχει πρόβλημα τραυματισμού, παρότι μπήκε φέτος δεν έπαιξε παιχνίδι κανένα. Ακούγεται επίσης και ο Κουκούλας. Άρα λοιπόν πάμε για 4, φεύγουν 4 και θα ανέβουν για να γίνει ο αριθμός στο κιλό, να γίνει στους 20, άλλοι 5 από τη Σούπερ Λίγκα. Ανάμεσα σε αυτούς ο Ντάουλας, ο Φίτσας, είναι ο Κατόπης, διαιτητές οι οποίοι, Κέτσιλας, ο οποίος θα επανέλθει. Θα τα δούμε όμως αυτά όταν θα βγουν στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, να δοθούν τα ονόματα. Επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι θα έχουμε και τομή στην Super League 2, όπου αναμένονται ότι θα τεθούν εκτός γύρω στους 10 διαιτητές και έτσι θα είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένη η άνοδος διαιτητών από τον χώρο των πινάκων της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τώρα που μιας και έχει συμβεί κιόλας, έτσι. Η αναδιάρθρωση στην Super League που δεν κατάφερε να περάσει, κάτι το οποίο βέβαια δεν γινόταν για να περάσει,
1: ναι,
0: γιατί δεν έχουμε ούτε 2 χρόνια νομίζω που έγινε, είναι η δεύτερη χρονιά που έγινε με το νέο format.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι μελγενέστε, μιας και η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης?
1: Ψήφισε η ΕΠΟ, αλλά από την άλλη μεριά καταρχήν ήξεραν ότι ήθελε τα 3/4 των ψήφων, αυτά δεν υπήρχαν. Η ΕΠΟ κράτησε μια στάση υπέρ του αιτήματος, δεδομένου ότι ήθελε για τους δικούς της λόγους να έχει και την κατά κάποιο τρόπο και την την έλξη προς τον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ αυτόν τον καιρό είναι περισσότερο ο πιο σκυλός της παρέας και ήθελε με τον τρόπο του να κρατήσει μια ουδέτερη στάση απέναντι στην ΕΠΟ. Αλλά επειδή οι ψήφοι τώρα μετριώνται στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, έτσι λοιπόν πήγε με το αίτημα του ΠΑΟΚ, που ήταν και μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ για την αναδιάθρωση, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη από εδώ και πέρα. Τώρα βλέπω προτάσεις ότι πώς μπορεί να γίνει, πώς δεν μπορεί να συμβεί, τι να γίνει, αλλά όλα αυτά όμως πρέπει να βάλουμε και κάτω τη διάταξη του νόμου. Ο νόμος δεν αναφέρει ότι γίνεται αναδιάθρωση από τα πάνω προς τα κάτω, γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, κι αν ακόμα περνούσε αυτή η εισήγηση, πρέπει να καταργηθούν όλες οι διατάξεις και να παραμείνουν στην κατηγορία που είχε βάλει η Λάρισα. Δεν γινόταν αυτό και ο Πανσεραϊκός. Έπρεπε να ανέβει ο Πανιώνιος, έτσι δεν μπορούσε να γίνει δηλαδή κάτι το διαφορετικό, ούτε ήταν και διατεθειμένοι και η πολιτεία να κάνει μια τέτοια εξαίρεση.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω και να ψάξω, αυτό απαγορεύεται και από τη FIFA και την UEFA, το να γίνει στη διετία πάνω αναδιάρθρωση. Θέλει παραπάνω έτη.
1: Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούσε να γίνει και με τις ψήφους καταρχήν. Δεν μπορούσε να γίνει με τα 3/4 των ψήφων. Έτσι, απλά και μόνο είναι η λεγόμενη τακτική που ακολουθεί η ΕΠΟ όταν έχεις την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και τους 13 ψήφους, κοιτάσεις με κάποιο τρόπο να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα.
1: Νομίζω σου έδωσα το περίγραμμα.
0: Ναι. Το θέμα είναι κιόλας τι μελγενέστε για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Καγκάτση, πλέον. Γενικότερα, επειδή δεν πέρασε το αίτημα που προσπάθησε να
1: πέρασε. Εντάξει, τώρα δεν έχει πρόβλημα ο Καγκάτσης. Τι πρόβλημα να έχει? Επειδή γράφουν κατά καιρούς ότι φεύγει το ένα το άλλο, ότι θα ανατραπεί. Από πού θα ανατραπεί? Πώς θα ανατραπεί? Έχουμε πει κι άλλη φορά ότι για να ανατραπεί πρέπει να γίνει αίτημα το οποίο θα έρθει για να γίνει Γενική Συνέλευση. Θέλει 46 για να γίνει Γενική Συνέλευση. 46 ενώσεις. Πού να τούν 46 ενώσεις? Ποιος τις έχει? Δεν υπάρχουν 46 ενώσεις. Και να υπάρξει απόφαση η οποία να στηρίζεται σε 56 από τις 73 ψήφους που υπάρχουν. Δεν υφίστανται αυτά τα νούμερα. Δεν υφίστανται. Δεν υπάρχει. Έχει την πλειοψηφία και μέχρι το 28 που θα γίνουν εκλογές και πάλι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά και μόνο δημιουργούνται διάφορα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, τα λέγα εγώ. Δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι όπως έχει γίνει το καταστατικό, οι ψήφοι και όλες οι διαδικασίες που δεν μπορεί να γίνουν ούτε καν Γενική Συνέλευση, και φέτος πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε Γενική Συνέλευση όπως γίνονταν κάθε Ιούνιο, αλλά θα γίνει το Δεκέμβριο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι να προσθέσουμε, βεβαίως.
1: Κατατοπιστικό. Δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε τώρα. Είμαι μόνο να πούμε καλή φώτιση σε όλους, καλά μυαλά και να προχωράμε. Καλή εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, τα πάντα είναι καινούργια.
1: Να είμαστε καλά.
0: Νέα εβδομάδα, νέος μήνας, νέα εποχή, τα πάντα.
1: Τέλει.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Βαγγέλη. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Ήταν ο Βαγγέλης Δουκάκος. Το πιάσαμε το θέμα και της Super League και του Super League 2.

Να θυμίσουμε πως στη Super League 2 θα έχουμε διαφορετικό φορμάτ. Δεν θα υπάρχουν δύο όμιλοι, θα υπάρχει ένας όμιλος με 16 ομάδες. Την περασμένη σεζόν, όπως είναι γνωστό, πανηγύρισαν την άνοδο ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, οι οποίοι θα βρίσκονται στη μεγάλη κατηγορία, στη Super League. Υποβιβάστηκαν οι Καβάλα, Καμπανιακός, Πας Γιάννινα, Μακεδονικός, Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη και Παναργιακός.

Παράλληλα να πούμε πως στην Γάμα Εθνική για την άνοδο στην Super League 2 υπάρχει η τριπλή ισοβαθμία ανάμεσα σε Ζάκυνθο, Φάρι, Πετρούπολης και Πύργο, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με 8 βαθμούς και έχουν αφήσει τους ανοιχτούς τους λογαριασμούς για την τελική κατάταξη εκτός γηπέδου. Θα κριθεί σε δικαστικές αίθουσες το όλο ζήτημα.

0: Να πούμε πως στο κομμάτι της Super League 2 αυτές οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους είναι οι εξής: ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Αναγέννης Καρδίτσας, Νέσος Χρυσούπολης, Πανιόνιος Μαρκό, Ολυμπιακός Β, Ελλάς Σύρου, Άθενς Καλυθέα, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, οι δύο ομάδες που υποβάστηκαν από τη Super League, ΑΕΛ και Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης Β, Πανθρακικός, Απόλλων Καραμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος ή Άρης Πετρούπολης. Μία από τις δύο ομάδες, θα δούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, όπου θα τα πούμε με την Σοφία Λυζιώβα για την Super League 2 και για τη Γάμα Εθνική. Να συζητήσουμε και για τις ομάδες που ανέβηκαν. Πάμε.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίε άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωή.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 5:30.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Δεν θα χάσουμε χρόνο. Θα πάμε γρήγορα στην Σοφία Λυσιώβα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όλα καινούργια. Νέα εβδομάδα, ναι. Νέος μήνας, νέα εποχή, τα πάντα. Πραγματικά.
1: Έτσι. Και προετοιμαζόμαστε για το νέο πρωτάθλημα της Super League 2 κάποια στιγμή. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχουμε κάτι απορίες ακόμα, αλλά θα... Δεν φταίει, αυτή τη φορά δεν φταίει η Super League 2.
0: Αυτή τη φορά περιμένουμε να δούμε ποια ακόμα θα ανέβει, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Μία ομάδα μένει να μάθουμε.
1: Περιμένουμε τη δικαστική απόφαση. Πρωτόδικα θα βγει την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα. Μετά να μην έχουμε για μια έφεση. Όλα έτσι γρήγορα θα γίνουν. Οπότε μέχρι τα μέσα του μήνα πιστεύω θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για να μπορέσει και η Super League 2 να συνεδριάσει, να καλωσορίσει τα νέα μέλη και να προσπαθήσει έτσι να οργανωθεί για το νέο πρωτάθλημα, να μάθουμε και εμείς διάφορα πράγματα για το πώς θα είναι αυτό το πρωτάθλημα με 16 ομάδες, πιο έτσι εμπορικό, πιο μαζεμένο. Να μάθουμε τα τηλεοπτικά, τα πάντα. Γιατί οι δημόσιες γίνονται και επαφές, απλά μένει να ανακοινωθούν. Θα έχει χορηγό το πρωτάθλημα, θα γίνουν πραγματάκια.
0: Είναι διαφορετικός όμιλος. Είναι νομίζω ένας ενιαίος όμιλος, 16 ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι πόσες ομάδες ανεβαίνουν.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Πόσες ομάδες ανεβαίνουν, ήθελα να σε ρωτήσω, στη Super League.
1: Στη Super League 2.
0: Δύο, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό τώρα, επειδή είμαστε και στη συζήτηση, είχε ανοίξει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση στη Super League γενικότερα, με την πρόταση που δεν πέρασε και τα λοιπά, αλλά είχε ανοίξει μια γενικότερη συζήτηση για το αν θα πρέπει να αυξηθούν οι ομάδες στη Super League από 14 σε 16. Αλλά ο σωστός τρόπος για να γίνει αυτό δεν είναι να μείνουν αυτές που πέσανε, αλλά να ανέβουν παραπάνω ομάδες από τη Super League 2.
0: Αυτό είναι η αλήθεια τρόπο. Ήταν ότι με αυτή την αναδιάρθρωση, αν πέρναγε, άσχετα που δεν γινόταν να περάσει, αλλά αν πέρναγε και γινόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν σαν να λέμε ότι αυτό που είδαμε επί ένα μήνα δεν το είδαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Καλά, αλλά είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Σωστό.
1: Αλλά δεν θα ήταν σωστό. Θα ήταν μια διπλή παρανομία, γιατί και αυτό που δεν γίνεται να μείνουν ομάδες που έχουν υποβιβαστεί αγωνιστικά και δεν γίνεται μια τέτοια απόφαση να ληφθεί άμεσα. Θα πρέπει να υπάρχει το διάστημα ενός χρόνου. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορες προτάσεις, όπως της Κηφισιάς, που προτείνει στο νέο πρωτάθλημα να υποβιβαστεί μία ομάδα και να ανέβουν τρεις, έτσι ώστε να φτάσουμε στον αριθμό 16, αν αυτό θέλουμε.
0: Γίνεται γι' αυτό, ναι.
1: Αλλά, γνώμη μου, ότι θα το συζητήσουν, θα το φέρουν από εδώ, θα το φέρουν από εκεί και στο τέλος θα φτάσουν στο ψητό. Που ποιο είναι, αν γίνουν 16 ομάδες, θα μειωθούν τα λεφτά που θα παίρνουμε. Τότε να μείνουμε 14. Εκεί θα καταλήξουμε. Αλλά αυτό αφορά την βάρο κατηγορία. Πάμε στη δικιά μας την καλύτερη, τη Super League 2. Οι ομάδες αρχίζουν και οργανώνονται. Ο Πανιώνιος αυτές τις μέρες έχει πατήσει γκάζι στο σχεδιασμό και ανακοίνωσε προπονητή τον Χουάν Φεράντο, τον γνωστό σε όλους μας, που φέτος εργάστηκε στο Βόλο και έχει εργαστεί και στο παρελθόν. Ξεκίνησε από τον Εργοτέλη την πορεία του στη χώρα μας και έχει ένα καλό βιογραφικό και μια βαθιά γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου και των δύο κατηγοριών, γεγονός που θα μετρήσει, που μέτρησε μάλλον για τον Πάρη Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος έχει κάνει ήδη και δύο μεταγραφές. Έχει ανακοινώσει τον Μάναλη. Ο Μάναλης είναι επιθετικός, παύλα άνοδος. Τα γκολ του δίνουν άνοδο. Έχει ανεβάσει αρκετές ομάδες, όπως τον Ιωνικό, ήταν στον Ηρακλή, ήταν στη Λάρισα. Όχι, στη Λάρισα, λάθος. Γενικά είναι σε ομάδες που ανεβαίνουν. Στην Κηφισιά, ήταν για χρόνια. Οπότε βάζει γκολ ανόδου. Και αυτό τον θέλουν. Όπως είναι κάποιοι προπονητές που είναι έτσι, για την άνοδο, έχουμε και τον Μάναλη.
0: Μόνο ο Βοσνιάδης λείπει από τον Πανιώνιο και θα τον είχαμε νομίζω ήδη στη Super League 2 τον Πανιώνιο. Στη Super League.
1: Ναι, εντάξει, το Φεράντο όμως.
0: Ναι.
1: Ξέρει. Και επίσης πήρε και τον Πέτα από την Νίκη Βόλου ο Πανιώνιος. Οπότε σιγά σιγά υλοποιεί αυτό που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος εκεί, ο Ρούτσιος, ότι θα έχει ένα μπάτζετ περίπου 1,5 εκατομμύριο και ο στόχος είναι η άνοδος. Οπότε εκεί να αντικινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν αρχίσει να οργανώνονται, γιατί ακόμα δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στην κατηγορία. Και είναι και λογικό, τώρα σήμερα μπήκε Ιούνιος, έχουμε ακόμα δρόμο. Οι ομάδες που ανεβαίνουν όμως αρχίζουν και οργανώνονται σιγά σιγά, όπως ο Πανθρακικός, ο οποίος έφτιαξε μια διοικούσα επιτροπή για να τρέξει τη διαδικασία σύστασης ΠΑΕ, γιατί αυτές οι καινούργιες ομάδες τώρα είναι οφώτιστες, ο Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς, και οι δύο που θα ανέβουν, η Ζάκυνθος και άλλη μία, θα πρέπει να τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες, να συστήσουν ΠΑΕ, που θα έχει συγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ και να καταθέσουν και μια εγγυητική 150.000 ευρώ. Οπότε ένα 500 πρέπει να το έχουν άμεσα στην τσέπη, συν τα χρήματα που χρειάζονται για τον σχεδιασμό με προκαταβολές για φωτοσφαιριστές και αυτά. Οπότε είναι λίγο εμπροσοβαρής τώρα το budget. Πρέπει να το μαζέψουν για να αρχίσει ο σχεδιασμός. Γιατί το πρωτάθλημα, αυτό που ξέρουμε, θα αρχίσει αρχές Σεπτεμβρίου. Θα είναι 30 αγωνιστικές. Η Super League 2 θέλει να ξεκινήσει νωρίς το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εμβόλυμες και να υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος να αντιμετωπιστούν διάφορα ευτράπελα που μπορεί να γίνουν μέσα στη χρονιά. Και έτσι να μην έχουμε πολλές εμβόλυμες, που δεν είναι και πολύ τηλεοπτικές οι εμβόλυμες, να πούμε εδώ την αλήθεια. Και επειδή κυνηγάμε ένα καλό συμβόλαιο τηλεοπτικό σαν κατηγορία, όλες αυτές οι λεπτομέρειες παίρνουν το ρόλο τους και κυρίως η συνέπεια στον προγραμματισμό.
0: Σοφία, να σε ρωτήσω και κάτι, επειδή άλλαξε και το φορμάτι της Super League 2, που ήταν δύο όμιλοι και έγινε ένας ενιαίος με 16 ομάδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές ομάδες Super League 2 που έχουν πάει στη γάμα εθνική. Λοιπόν,
1: ναι,
0: κατά συνέπεια.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και ομάδες που ανεβαίνουν στη γάμα εθνική. Τι πρωτάθλημα θα γίνει εκεί?
1: Στη γάμα εθνική θα γίνει ένα ωραιότατο πρωτάθλημα 120 ομάδων. Με 10 ομίλους των 12 ομάδων. Αυτός είναι ο στόχος, θα δούμε. Και θα εξηγηθώ σε λίγο γι' αυτό. Με στόχο να είναι ένα πρωτάθλημα έτσι πιο μαζεμένο στους ομίλους, να είναι λιγότερα τα έξοδα και με την προοπτική έτσι να αναδειχτούν νέα ταλέντα, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο νεαροί και τα λοιπά. Όλα αυτά θα προβλέπονται και στην προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Μέχρι τις 3 Ιουλίου είναι η προθεσμία κατάθεσης αίτησης συμμετοχής. Οπότε θα δούμε αν όντως αυτές οι 120 ομάδες θα είναι 120. Αλλά έχει γίνει έτσι ένας σχεδιασμός να υπάρχει και κριτικός όμιλος. Γι' αυτό από τις κριτικές ενός δεν ανέβηκε μία ομάδα, ανέβηκαν και δύο και τρεις για να συμπληρωθεί τη 12 των ομάδων. Και αυτό έχει ως στόχο τη μείωση των εξόδων. Γιατί είναι δύσκολο πάντα τέτοια, μάλλον το καλοκαίρι συζητούσαμε πού θα πάνε οι κριτικές ομάδες, πού θα πάνε οι νησιωτικές ομάδες και ποιες εδώ στην Αθήνα και τον Πειραιά κυρίως, ποιες θα είναι οι ομάδες που θα έχουν τα πλέον έξοδα με τα ταξίδια. Είναι ένα πρόβλημα, γι' αυτό τώρα η Κρήτη βγαίνει από την εξίσωση, μένουν μόνο τα νησιά, για να είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση, γιατί τα έξοδα είναι πολλά. Και μιλάμε ότι δεν υπάρχουν έσοδα στο Super League 2, φανταστείτε στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Και μιλάμε τώρα για ομάδες που βλέπω και όλους που ανεβαίνουν από τα τοπικά στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι, ναι, ανεβήκαν φέτος όλες οι ομάδες.
0: Έτσι, δηλαδή μιλάμε για ακόμα και ομάδες που, εντάξει, υπάρχουν ομάδες που τις ξέρει πολλοί κόσμος. Αλλά εντάξει.
1: Βέβαια, υπάρχουν ομάδες ιστορικές, όπως είναι η Νάος, ας πούμε, που επιστρέφει στη ΓΑΜΑ Εθνική, που έχει παίξει την Άλφα Εθνική. Αλλά υπάρχουν και μικρές ομάδες, όπως είναι ο Άρδας Καστανέων που είναι στον Έβρο.
0: Υπάρχουν ομάδες που έχουν φτιαχτεί από πιτσιρικάδες, ακόμα και τέτοιες ομάδες υπάρχουν.
1: Ναι, αυτές είναι κυρίως οι ομάδες που θα θέλαμε να βλέπουμε. Δηλαδή με πιτσιρικάδες, με πέφτες εκεί του χωριού, ας το πούμε έτσι, να αναδειχθούν νέα ταλέντα. Γιατί και το τοπικό ποδόσφαιρο πιο κάτω από τη Γάμα, και αυτό περνάει πολύ δύσκολα. Όπως είδαμε τώρα με το Μητρό, αυτό που έχει πάει τη ζωή του τοπικού ποδοσφαίρου, οι ομάδες έχουν μειωθεί δραματικά, οι τοπικές. Γιατί κάποτε ήταν ένα χωριό, είχε παιδιά, παίζανε, και ας μην κάνανε κάτι σπουδαίο, αλλά υπήρχε μια ομάδα. Τώρα με αυτά που απαιτούνται, τη οργάνωση που απαιτείται ακόμα και για το Γάμα Ερασιτεχνικό, είναι αποτρεπτικό. Είναι αποτρεπτική όλη αυτή η κατάσταση. Και δεν υπάρχουν πλέον και πολλά παιδιά για να παίζουν μπάλα, έτσι.
0: Το θέμα είναι, στη Γάμα Εθνική, τι budget θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να έχει ελπίδες ανόδου. Αυτό είναι μια πάρα πολύ... Είναι λίγο σχετική αυτή βέβαια η ερώτηση.
1: Ναι, είναι σχετική από όμιλο σε όμιλο και από περιοχή σε περιοχή. Αλλά θα πρέπει μια αθηναϊκή ομάδα, μια πειραϊκή ομάδα εδώ, να έχει ένα καλό budget, περίπου να φτάνει τα 400-500 χιλιάρικα. Μαζί με κάποια ταξίδια που είναι. Και γιατί εδώ στην Αθήνα είναι και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, είναι λίγο πιο υψηλό το επίπεδο σε σχέση με κάποιες περιοχές επαρχίας.
0: Το λέω γιατί, ας πούμε, υπάρχει μια ομάδα που τη στηρίζει πάρα πολλοί κόσμος από τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην ΠΑΜ, την ομάδα που ανέβηκε τώρα στη Γάμα Εθνική.
1: Ναι, αυτή είναι μια ομάδα πολύ, έτσι, που χαιρόμαστε να τη βλέπουμε και να την ακούμε και να προοδεύει. Αυτή λοιπόν η ομάδα, επειδή τα έσοδα είναι ελάχιστα στη Γάμα Εθνική, βέβαια στον όμιλο και στη Θεσσαλονίκη, δεν θα είναι μεγάλα τα ταξίδια. Δεν θα είναι εντός νομού, άντε και λίγο εκτός. Δεν θα έχει δηλαδή μεγάλες αποστάσεις. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και λιγότεροι οι όμιλοι, ήταν μεγάλες αποστάσεις και απαιτούνταν και διαμετρεύσεις και ανέβαινε ο λογαριασμός ψηλά. Ενώ τώρα με αυτή τη σκέψη μείωσε τις αποστάσεις και άφησε τις ομάδες η ΕΠΟ, για να είναι πιο απλό και να είναι πιο οικονομικό για τους παράγοντες. Και να μην έχουμε ομάδες που διαλύονται σαν μέσα τη σεζόν και χαλάνε την εικόνα του πρωταθλήματος.
0: Το λέω γιατί η ίδια η ομάδα αυτή, η ΜΠΑΜ, συγκεκριμένα από Θεσσαλονίκη, έχει ανακοινώσει η ίδια μέσω των προέδρων της πως το budget της χρονιάς που έρχεται, 26-27, θα κυμαίνεται από 250 χιλιάρικα μέχρι 500 συγκεκριμένα. Το έχουν βγάλει οι ίδιοι αυτό.
1: Τώρα θα δούμε ακριβώς πώς θα είναι το φορμάτ του πρωταθλήματος, αλλά θα είναι κάτι ανάλογο με το φετινό, που επίσης ήταν η όμιλη πιο μικρή. Δηλαδή θα έχουμε τώρα 12 ομάδες, 22 αγωνιστικές. Μετά θα έχουμε play-off και play-out. Και μετά θα έχουμε ένα τρίτο γύρο με τους πρωταθλητές των ομίλων για να διεκδικήσουν τα... προφανώς 4 εισιτήρια ανόδου για τη Super League 2. Οπότε θα υπάρχει μια διαδικασία και εκεί θα βλέπεις και εσύ τι θες να κάνεις. Γιατί άμα δεν θες να ανέβεις, δεν είναι στόχος ομάδας να ανέβει, δεν θα βασανιστεί τόσο πολύ στα play-off ή στα play-out. Δηλαδή θα υπάρχουν, θα φανεί στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος τι μπορεί να κάνει μια ομάδα και μετά θα πράττει τα δέοντα για τη συνέχεια, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Θα βλέπει τις δυνατότητές της. Γιατί είναι και δύσκολο, είναι μεγάλες και αποστάσεις από τη Γάμα Εθνική Super League 2. Γιατί, όπως είπα, χρειάζεται ένα κεφάλαιο αρχικό 500 χιλιάρικα, και αυτά είναι χρήματα, καλά τα 150 τα ξεχνάνε γιατί είναι ηγητικοί, μπορεί μετά να τα λάβουν, αλλά τα 350 χιλιάρικα πρέπει να τα έχουν να φανούν κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο, όταν θα γίνει ο έλεγχος του φακέλου της ομάδας. Μετά θα μπορούν να τα καταναλώσουν και να τα εξοδέψουν. Αλλά απαιτείται άμεσα ένα ποσό και παραπάνω στο ποσό για να τρέξει ο σχεδιασμός, έτσι. Οπότε η απόσταση σε μια ομάδα Γάμα Εθνικής είναι μεγάλη. Γιατί όσες ομάδες θέλουν να ανέβουν στη Super League 2, θα πρέπει να έχουν παραπάνω budget από αυτό που ανακοίνωσε η ΜΠΑΜ, για να βάλουν τις βάσεις για να μπορούν μετά να σταθούν στην παραπάνω κατηγορία. έτσι πως είναι το πρωτάθλημα, είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις από κατηγορία σε κατηγορία, δυστυχώς.
0: Και όχι μόνο, δηλαδή όταν ανεβαίνει μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι πολύ απότομο, πολύ απότομη νομίζω η αλλαγή και του αγωνιστικού επίπεδου και του οικονομικού. Και παράλληλα και όταν ανεβαίνεις από τη ΓΑΜΑ Εθνική και πας ακόμη πιο πάνω, είναι ακόμη πιο απότομο. Έτσι.
1: Και όλα αυτά εξαρτώνται και τι δυναμική έχει η ομάδα, δηλαδή αν έχει τον κόσμο της, αν έχει το γήπεδό της, γιατί το, η καταστάση είναι τεράστιο πρόβλημα. Βλέπουμε ακόμα και στη Super League 2 κάτι γήπεδα που είναι απαράδεκτα. Ας πούμε στο γήπεδο του Εγάλεου, μην πάμε μακριά, το γήπεδο του Εγάλεου, έτσι. Μετά από ένα μήνα αγώνα είναι σαν χωράφι για πατάτες.
0: Και κρατάει χρόνια αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Και κρατάει, ναι, γιατί αν ανέβει η ομάδα Super League, έχει γήπεδο Super League, υποχρεούται. Υπάρχει εταιρεία που αναλαμβάνει το γήπεδο. Στις πιο κάτω κατηγορίες δεν υπάρχουν τόσο τέτοιες υποχρεώσεις. Και επειδή τα γήπεδα στην Ελλάδα δεν είναι ιδιόκριτα, είναι δημοτικά, θα πρέπει να κάνεις συμφωνίες και θα πρέπει ο Δήμος να βγάλει ένα κονδύλι για το γήπεδο. Το οποίο δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν πολύ και οι άλλες ομάδες που το χρησιμοποιούσαν. Γιατί στο Εγάλεο κάποια περίοδο έπαιζε όποιο η μισή σου πελικδίο το χρησιμοποιούσε σαν έδρα λόγω προβλημάτων σε άλλα γήπεδα. Γι' αυτό και πέρσι η Super League 2 είχε φτιάξει το γήπεδο των Ψαχνών, που έπαιζε εκεί ο Ηρακλής Ψαχνών παλιότερα, για να φιλοξενεί παιχνίδια που δεν μπορούσαν να γίνουν στην Αττική. Δηλαδή ομάδες που δεν είχαν έτοιμο γήπεδο ή έκλεινε για σπορά κτλ.
0: Και γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Γιατί, yeah. γιατί πλέον δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που, οι εγκαταστάσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν για να φιλοξενούνται αγώνες.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί βλέπουμε εδώ στην Αθήνα και στον Πειρά, τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική θα δούμε εδώ, γίνονται παιχνίδια σε γήπεδο που είναι άκρως ακατάλληλα. Όπως και στα τοπικά πρωταθλήματα, αλλά και στη ΓΑΜΑ Εθνική υπάρχουν γήπεδα που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ειδικά σε

αγάπη μιλάμε γιατί πονάμε. Λέμε αγαπώ και εννοούμε θέλω, ποθώ, επιθυμώ. Λέμε αγαπώ και εννοούμε γουστάρω, προτιμώ, δεν τολμώ. Εννοούμε μ' αρέσει, μόνο που τότε έχουμε πέσει. Και η αγάπη δεν είναι πια η αγάπη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

ένας τείχος απλός μαρτυράει ντροπαλός την αγάπη. Μια γλυκιά μουσική μοιάζει αδολυγή σε κρεβάτι. Την κιθάρα μου εγώ γρατζουνάω με καημό, γιατί λείπεις. Παίρνει χρώμα η φωνή, μεθυσμένη

μια σταγόνα βροχής. Δίπλα σου θα τη βρεις διψασμένη

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος. Όταν προσεγγίζουμε ιστορικά ένα κοινωνικό κίνημα, το πρώτο που ενδιαφέρει είναι οι απαρχές του, οι προϋποθέσεις δηλαδή και οι διαδικασίες της συγκρότησής του. Πότε, πώς και γιατί συγκροτήθηκε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα? Η μισθωτή εργασία. Η πρώτη και εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση στο κοινωνικό προσκήνιο της μισθωτής εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει εργατικό κίνημα και πολύ περισσότερο η θεσμική του έκφραση, οι συνδικαλιστικές δηλαδή οργανώσεις, χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη της μισθωτής εργασίας. Στην Ελλάδα, η μισθωτή εργασία εμφανίστηκε αρχικά στον αγροτικό χώρο, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αγρότες των ορεινών χωριών εργάζονταν ως εργάτες γης στις δυναμικές και χρηματισμένες σταφυδοκαλλιέργειες της Βόρειας Πελοποννήσου. Εργάζονταν περιστασιακά, ορισμένους μήνες το χρόνο, ώστε να καλύψουν τον ετήσιο οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κρίσιμη στιγμή ήταν η μετάβαση από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η μετάβαση αυτή εκτυλίχθηκε σταδιακά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το εξυγχρονιστικό εγχείρημα του Τρικούπη, δεκαετία του 1880, σε συνδυασμό με την κρίση της σταφίδας, δεκαετία του 1890, έστρεψε ένα τμήμα των εργατών γης στην νεογέννητη βιομηχανία, τα μεταλλεία, την ναυτιλία και τους σιδηροδρόμους. Κρίσιμες μάσες εργατών άρχισαν να συγκεντρώνονται στις πρώτες ελληνικές βιομηχανικές πόλεις, τον Πειραιά, το Βόλο, την Πάτρα, την Ερμόπολη της Ήρου, το Λαύριο. Η τάση αυτή εκτείνεται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, καθώς διευρύνεται ο κύκλος εργασιών στο δευτερογενή τομέα. Σημαντικά συντελεί και ο εδαφικός διπλασιασμός της Ελλάδας, που επετεύχθη με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 13. Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού και άρα τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, μια επιπλέον σημαντική πόλη λιμάνι, η Θεσσαλονίκη, περιήλθε εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Παρ' όλα αυτά, η μισθωτή σχέση παρέμεινε για τους περισσότερους εργαζομένους μια περιστασιακή, συμπληρωματική, δευτερεύουσα επιλογή. Ο στόχος τους ήταν η σύντομη επιστροφή στο χωριό, πράγμα που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη ενός διακριτού εργατικού τρόπου ζωής και ενός συστήματος αξιών διαφορετικού, πιο νεωτερικού, πιο ριζοσπαστικού από το παραδοσιακό αγροτικό. Κρίσιμη από αυτή την άποψη ήταν η δεκαετία του 1920, όταν ένα σημαντικό τμήμα των μισθωτών, οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι συγκρότησαν συνοικίες στα όρια των πόλεων, μη έχοντας πλέον χωριό επιστροφής, προσδέθηκαν σταθερά στο δευτερογενή τομέα. Η σταθερή μισθωτή σχέση έγινε πλέον κανόνας. Η ύπαρξη ωστόσο εργατών και γενικότερα μισθωτών υπαλλήλων, παρότι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση, δεν αρκεί για τη συγκρότηση εργατικού κινήματος. Όπως, για να αναφέρω ένα κάπως αδόκιμο παράδειγμα, η ύπαρξη γυναικών δεν αρκεί για την εμφάνιση φεμινιστικού κινήματος. Ούτε οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, η χαμηλή μισθή, τα εξαντλητικά ωράρια και οι κακές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μετατρέπονταν αυτόματα σε κίνημα με οργανώσεις, διάρκεια και σχέδιο. Συνήθως οδηγούσαν στη μυρολατρεία ή στην καλύτερη περίπτωση εκτονώνονταν περιστασιακά με αυθόρμητες εξεγέρσεις, όπως τα μεταλλεία της Ερήφου. Για να συγκροτηθεί ένα κοινωνικό κίνημα, δεν αρκούν οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Χρειάζονται και οι ιδεολογικές. Ιδεολογικές προϋποθέσεις. Η πλέον αξιοσημείωτη από τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος ήταν αναμφίβολα η ανάπτυξη της εγχώριας σοσιαλιστικής σκέψης και δράσης. Οι πρώτοι Έλληνες σοσιαλιστές, επηρεασμένοι από το μαρξισμό της δεύτερης διεθνούς, εισήγαγαν στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη κυρίως δεκαετία του 20ου αιώνα την προβληματική περί κοινωνικών τάξεων και ταξικής πάλης. Έδωσαν με τον τρόπο αυτό στους εργάτες μια διακριτή συλλογική ταυτότητα και στις εργατικές κινητοποιήσεις σχέδιο και προσανατολισμό. Από τις πρώτες μαρξιστικές αναλύσεις της ελληνικής κοινωνίας αξίζει να αναφερθεί το κοινωνικό μας ζήτημα του Γεωργίου Σκληρού, το οποίο γράφτηκε και εκδόθηκε στα 1907, ενώ ο Σκληρός σπούδαζε ιατρική στη Γερμανία. Από τις ολιγάριθμες σοσιαλιστικές οργανώσεις, η πιο συγκροτημένη θεωρητικά και η πιο δραστήρια ήταν αναμφίβολα η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης,
η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της ΓΕΣΕΕ στα 1918. Στην ίδια περίοδο, στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, το κόμμα των Φιλελευθέρων, με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο, επιχειρούσε να συγχρονίσει την Ελλάδα με τα προηγμένα κράτη της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Μέρος αυτού του φιλελεύθερου αστικού εξυγχρονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί και η εισαγωγή της πρώτης ολοκληρωμένης εργατικής νομοθεσίας. Ένας από αυτούς τους νόμους, ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων, αποτελεί τη νομική βάση της ίδρυσης συνδικάτων. Ως βασικότερη ρύθμισή του θεωρήθηκε εκείνη που απαγόρευε σε εργάτες και εργοδότες να ανήκουν στην ίδια οργάνωση, θέτοντας έτσι οριστικό τέλος στην συντεχνιακή παράδοση των σωματείων αλληλεγγύης. Συμπερασματικά, η σοσιαλιστική διανόηση και η φιλελεύθερη πολιτική λειτουργήσαν ως καταλύτες, ώστε οι νέες κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούσε η εκβιομηχάνηση της χώρας να εκφραστούν με τη συγκρότηση του σύγχρονου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ο ρόλος της συγκυρίας. Τόσο όμως οι κοινωνικές όσο και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις χρειάζονται την κατάλληλη πολιτική συγκυρία για να εκφραστούν θεσμικά. Για να μορφοποιηθεί δηλαδή το εργατικό κίνημα σε εθνικά δικτυωμένη συνδικαλιστική οργάνωση, σε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Κρίσιμο ρόλο στην περίπτωσή μας έπαιξε το λεγόμενο Συνέδριο Ειρήνης, το οποίο συγκλήθηκε στις αρχές του 1919 στο Παρίσι για να επιμερίσει κόστη και ωφέλη στους ηττημένους και στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιχειρώντας να αυξήσει τα εθνικά ωφέλη από τη συμμετοχή του στη Συμμαχία των Νικητών, ο Βενιζέλος πρόβαλε συστηματικά την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο από όλες τις απόψεις ευρωπαϊκό κράτος απέναντι σε μια παροχημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από ένα νεωτερικό ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορούσε να λείπει βεβαίως το θεσμικό συγκροτημένο εργατικό κίνημα, τόσο στην οικονομική του εκδοχή, συνδικάτα, όσο και στην πολιτική του, Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς, από τη θέση του Πρωθυπουργού, ο Βενιζέλος παρήχε αφιδώς κρατική υποστήριξη στις διεργασίες για την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ, όπως και για την ίδρυση του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Φρόντισε μάλιστα και για τη συμμετοχή δύο σοσιαλιστών στη διπλωματική αντιπροσωπεία, ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις εδαφικές αξιώσεις της Βουλγαρίας, μιας χώρας με πιο ισχυρή σοσιαλιστική παράδοση από την ελληνική. Από την ανατέρω σύνοψη φάνηκε, ελπίζω, ότι η ανάδυση και οργανωτική συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος, όπως και κάθε κινήματος, υπήρξε μια σύνθετη διαδικασία. Σήμερα, ένα σχεδόν αιώνα μετά, γίνεται πολλής λόγος για το ακριβώς αντίθετο, για την κρίση και την αποσύνθεση του εργατικού κινήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτή η συζήτηση στην πραγματικότητα? Αν πράγματι η κρίση του συνδικαλισμού αποτελεί πρόβλημα στις μέρες μας, τότε ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές διεργασίες που συγκροτούν το υπόβαθρο αυτής της κρίσης και ποια θα ήταν η κατάλληλη απάντηση του οργανωμένου εργατικού κινήματος? Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: αμοιβή.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.